0: staring in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

muchas las cosas que me han fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κόσμος 93.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Χανίων. Ειδήσεις.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στην Κρήτη βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυρία Ζαχαράκη θα επισκεφτεί σχολεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων το 9ο γυμνάσιο, το 11ο γενικό λύκειο που λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία, αλλά και το 43ο δημοτικό και 3ο γυμνάσιο, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το πρώτο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ενώ το απόγευμα η κυρία Ζαχαράκη θα πάει στο Ασίμι για την έναρξη λειτουργίας του νέου Εσπερινού Γενικού Λυκείου της περιοχής. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται οι σχολικές υποδομές, οι νέες εκπαιδευτικές δομές και η ενίσχυση των ευκαιριών εκπαίδευσης για μαθητές και ενήλικες στην Κρήτη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο νηπιαγωγείο του νησιού. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η Δήμαρχος Γάβδου, Λίλιαν Στεφανάκη, εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου. Στο αρχείο τέθηκαν με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης τρεις ποινικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος αστυνόμου Β της Ελλάς στα Χανιά, ο οποίος είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος μεταξύ άλλων σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Την εξέλιξη γνωστοποιεί ο δικηγόρος του αστυνομικού Μανώλης Παπαδομανολάκης, ο οποίος αναφέρει ότι οι εισαγγελείς πλημελιωδικών Χανίων μετά την αξιολόγηση στοιχείων έκριναν ότι δεν προκύπτει ένδειξη τέλεσης των καταγγελόμενων πράξεων και δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εντολέα του. Σε δύο διαφορετικά περιστατικά, σε Χανιά και Ρέθυμνο, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Στην πρώτη περίπτωση, Αμερικανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ πεζοπορούσε σε μονοπάτι που συνδέει το Σφινάρι με τα Πλατανάκια Κισάμου. Μην μπορώντας να συνεχίσει, ζήτησε βοήθεια. Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, την εντόπισαν, την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Γερμανίδα επισκέφτρια τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πεζοπορία της σε μονοπάτι κοντά στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την περιοχή, τη μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο σε ασθενοφόρο, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια τη μεταφορά της. Μια ακόμα σύλληψη για κοκαίνη και κάναβη από την αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου συνελήφθη ένας 25χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επίσης συνελήφθη ακόμα ένας 55χρονος Έλληνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωτήρια ήταν η επέμβαση λιμενικού σε πολύ δύσκολο συμβάν στη θάλασσα του Κουνκαπί. Το περιστατικό έγινε την Τρίτη αργά το απόγευμα, όταν μια αλλοδαπή γυναίκα βρέθηκε σε κίνδυνο. Ο υπάλληλος του λιμενικού επενέβη κάτω από αντίξωες συνθήκες, ανέσυρε τη γυναίκα στην παραλία, σώζοντάς της τη ζωή. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, με την αστυνομία να καταδιώκει και να συλλαμβάνει οδηγό μηχανής. Η σύλληψη έγινε με επεισοδιακό τρόπο, αφού οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να του κλείσουν το δρόμο, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, ο οδηγός κατήχε ναρκωτικά, ενώ μετά από έρευνα εξιχνιάστηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ακόμα μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης ξημερώματα Πέμπτης, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε λέμβο με 49 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε, τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμουσε ως 3 μποφόρ. Να εξεταστούν άμεσα η εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η καλύτερη διαχείριση των σημάνσεων και των στενώσεων, η ενίσχυση των συνεργείων όπου είναι εφικτό, η παρουσία της τροχέας στα κρίσιμα σημεία, προτείνει μεταξύ άλλων η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου. Αναφερόμενοι στα έργα που πραγματοποιούνται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κάνει λόγο για πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους, κατοίκους, επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες των νησιού. Τουριστικά λεωφορεία γέμισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου στο πλαίσιο 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των οικονομικών συμφωνιών στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κόστους των καυσίμων. Με μηνύματα και συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και γονέων, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στην Κρήτη, με την τροχιά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια γύρω από τις σχολικές μονάδες. Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων και την τέλεση των αγιασμών, αστυνομικοί των υπηρεσιών τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα βρεθούν σε σχολεία του νησιού, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες οδηγίες για την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Δήμου Σφακίων με τον Υφυπουργό Χρήστο Κατσαφάδο βρέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης ύψους 480.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Ιανουάριο και Απρίλιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα του οδικού δικτύου και καταστραμμένα τυχεία σε πλήγησες περιοχές. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤돌아시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Φτάσαμε και στην Παρασκευή.
0: Και έχω να, εγώ θα, έχω να κάνω προτάσεις τώρα στη Μαρίνα. Κάμποσες.
1: Ναι.
0: Αναπτερώθηκε το ηθικό μου χθες που είδα τον Τραμπ.
1: Δεν είσαι και πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να πάρεις 5.000 δολάρια.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, θα έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου. Δεν είναι χήμα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνομαι.
1: Δεν προλαβαίνομαι.
0: Γιατί νομίζω θα δώσω τα 5.000.
1: Κοίτα, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, έβαλε όρους.
1: Είχε δώσει και την προηγούμενη φορά, να ξέρεις.
0: Αν βγούμε παντού πρώτοι και αν βγάλουμε σε όλες τις εκλογές ισχυρή πλειοψηφία και αν και αν και αν, αυτό είναι πάνω από 4-3. Φτάζει.
1: Ναι. Ναι.
0: Και θα έλεγα ότι είναι μάλλον απίθανο. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Λοιπόν, άλλα λέμε. Επειδή έχουμε τις αμερικανικές βάσεις, ρε παιδί μου, να ετηθούμε να γίνουμε και Αμερικανοί, να πάρουμε και την αμερικανική υπηκότητα. Δεν θα τον ψηφίσουμε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Θα πούμε ότι τον ψηφίσαμε. Θα μας δώσει 5.000.
1: Ναι.
0: Μαρίνα.
1: Ναι, Κατερίνα.
0: Έλτυρα κλέψω 97,5% 105,6% FM. Παράσου Χαραλαπάκης ρυθμίσης των ήχων. Επέμειξη Λούς στη γενναία γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στο στούντιο των Χανίων σταθερά και όλη τη βδομάδα έχουμε την τιμή να έχουμε το Βάιο Χειμώνα που φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 100,6 και 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και όλα αυτά που σας λέει η Κατερίνα κάθε πρωί, η Ερτέκο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στο στούντιο των Χανίων και μέχρι τις 9 η Κατερίνα Πολύζου.
0: Έχω να σας πω μια
1: συγκλονιστική. Και η Μαρίνα Μανδακάκη, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη.
0: Έχω να σας πω μια συγκλονιστική είδηση.
1: Για πες.
0: Με μεγάλα προβλήματα και λήψη ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά.
1: Είναι σαν να καθόμαστε, σαν να έχουμε popcorn και πώς το λέμε εμείς, το ίδιο έργο θεατές.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θα πω για τις ελλείψεις το εσύ, άστο. Αυτό δεν χρειάζεται. Τεμπελιάζουν που τεμπελιάζουν.
1: Πάντως, είναι μια ωραία μέρα σήμερα.
0: Γιατί είναι Παρασκευή.
1: Όχι. Γιατί θα χτυπήσει έτσι το πρώτο κουδούνι. Θα γίνουν οι αγιασμοί και να σου.
0: Έχεις ρωτήσει τα κοπέλια να έκμη.
1: Κοίτα, τα μικρότερα λέει όχι, δεν θέλω να ανοίξουμε. Αλλά όμως θα είναι αλλιώς. Θα πάνε, θα εγκληματιστούν, θα βρουν τους φίλους τους, αλλά θα κάνουν νέους φίλους. Θα είναι ένα νέο ξεκίνημα. Μου λείπει η αέρα στη σούδα.
0: Πάρα πολύ.
1: Σήμερα. Και σήμερα, και γενικότερα, σήμερα. Αλλά και σήμερα.
0: Πάντως,
1: Εβάιε, που λέει και η Κατερίνα, ναι.
0: Δημοσκοπικά, όλα τα κοπελάκια που ξέρω δεν δηλώνουν ενθουσιασμένα που ανοίγει το σχολείο.
1: Ναι, γιατί κακοπεράσανε το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο καθένας έχει την δικότητά του. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το. Όχι με το. Τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά είναι πάρα πολύ στη μόδα πολύ επικίνδυνες θεραπείες που ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος η ανάγκη να είμαστε αιώνια, υπερβολικά νέοι, υπερβολικά δημιουργικοί, να μην αλλάζει τίποτα. Η φύση έχει μία ροή πραγμάτων. Το να κάνεις μία μικρή παρέμβαση για να φτιάξεις κάτι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το να δίνεις 13.000 δολάρια στην Αμερική κάθε 6 μήνες για να σου κάνουν πλασματοαφαίρεση και με τους επιστήμονες να επισύουν τους κινδύνους και στην Ελλάδα, όποτε καταλάβατε, είναι χήμα το σύστημα. Πήγε, λέει, ο ιατρικός σύλλογος δύο φορές και δεν βρήκε τα μηχανήματα. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη σύμπτωση. Υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία πήγαινε και έκανε διαλέξεις στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, δεν ήταν άνθρωποι άγνωστοι. Ήταν άνθρωποι γνωστοί. Στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, ή κλινικό ιατρείο που δεν έχω καταλάβει, άλλοι λένε κλινική, άλλοι λένε ιατρείο. Κανείς δεν ξέρει και τι είναι, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Επειδή έκανα σε πολύ νεαρή ηλικία μια πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Innsbruck στην Αυστρία, για να μου γίνει, τότε ήταν το AIDS, και με κάλεσαν οι γιατροί και μου είπαν ότι επειδή δεν έχουμε ασφαλή τρόπο ανίχνευσης του ιού, θα κάνουμε αυτή την διαδικασία. Μου έδειξαν βίντεο, μου εξήγησαν ακριβώς πώς θα γίνει η διαδικασία. Η ομάδα, η επταμελής των γιατρών,
1: ναι,
0: έτσι, σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, και υπέγραψα γι' αυτό ότι συνεννοώ.
1: Ναι. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω, η αλήθεια είναι, σε απλά ελληνικά.
0: Δεν το κάνεις για αστείο δηλαδή.
1: Όχι. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω σε απλά ελληνικά τι ακριβώς συμβαίνει κάνοντας αυτή την ιατρική πράξη.
0: Ξανανιώνεις.
1: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τα πώς και τα γιατί. Και μου λύθηκαν οι απορίες με την ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη εχθές. Του γιατρού του Παύλου του Πολάκη, μετά θα πω βουλευτή. Λοιπόν, το να κάνεις, λέει, πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαρέγγι της Αμαριάς, ή να κάνεις θηριοειδεκτομή μέσα σε ανσασέρ. Αυτή είναι η αναλογία.
0: Πάρα πολύ σωστός ο Παύλος. Πολύ σωστός ο Παύλος. Γενικά όμως φαίνεται ότι είναι της μόδας όλα αυτά, και είναι και αυτές οι ολιστικές θεραπείες και που θα σας κάνουμε 50 χρόνια νεότερους. Ας προσγειωθούμε, ας απολαύσουμε τη ζωή μας, σε μια εξέλιξη μας όλοι, και η φύση μας έχει κάνει να γερνούμε και να φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Να παίρνουμε βιταμίνες, να νιώθουμε πιο δυναμικοί, πιο αυτό, το καταλαβαίνω. Όλα όμως με ένα μέτρο. Και επίσης για ακόμα μια φορά να δεικνύεται ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Σε αυτή τη χώρα, τίποτα, σε τίποτα.
1: Σε τίποτα, ναι.
0: Και όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά, και φαίνεται ότι δεν αισθάνομαι καλά και τις προηγούμενες ημέρες, ο άτυχος ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λιποθυμίσει ένα εστιατόριο, είχε έντονη διαθεσία, πήγε και με τράβλιζε. Το ήταν κατέβησε ίδια γιατρός. Και καλούστε κάποιον τον πας με τα χείλια στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν επιχειρεί να του κάνει τέτοια μορφή.
1: Μα ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Σου βγάζουν λοιπόν με τον καθετήρα το αίμα. Εγώ αυτό που είδα εχθές στα κανάλια.
0: Από εδώ στο βγάζουν, από εδώ στο βάζουν.
1: Ναι, αυτό που είδα λοιπόν εγώ εχθές ήταν, δεν το ξέρω, το άλλο διαμέρισμα, διότι περί διαμερίσματος πρόκειται, στην πολυκατοικία στο Κολωνάκι. Εγώ μια καρέκλα είδα, ακριβή μου φάνηκε, και ένα μηχάνημα δίπλα. Δηλαδή πώς πας με 6.000 ευρώ θεραπεία και δεν πας σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δηλαδή δεν ήταν
0: και κλινική. Είπε ότι δεν νιώθω καλά. Και του πρότεινε, όπως ίδια κατέφερε στην αστυνομία, γιατρός, του πρότεινε να του κάνει αυτή την. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί που δούλευε σαν τραγουδιστής από τα 15 του. Δεν ήταν κανένας εξπέρ στην ιατρική ο άνθρωπος. Τραγουδιστής είναι. Ήτανε. Δεν είναι. Έφυγε ο άνθρωπος, μπορούσε να μην λιτώσει τόσο ή άλλως, δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό που αποκαλύφθηκε χθες είναι ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν μόλις του βάλω τον καφετήρα στο ένα χέρι και πήγα να τον βάλω στο δεύτερο. Και δεύτερον, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η αναρχία. Όποιος θέλει κάνει ό,τι γουστάρει, όταν το γουστάρει. Δεν ξέρω αν έχει κονέ ή αν υπάρχει ελλειπής έλεγχος για αντικειμενικούς λόγους. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει οι αρμόδιοι να κόψουν το λαιμό τους, να ελέγχουν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών. Αρχικά είχαν καταθέσει αμάρτυρες, μετά προσήφθησαν και μετά συνελήφθησαν.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι όμως τώρα, για να ασχοληθούμε με τα δικά μας, για να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που κατέχει τον χάρτη του τουρισμού, αλλά διατύπωσε και δημόσια και ορθά τις ανησυχίες του κλάδου, του τουριστικού κλάδου, δημόσια, σε σχέση με το ΒΑΚ και το νέο αεροδρόμιο.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, διατυπώσετε τα δημόσια τον προβληματισμό και τις συστάσεις σας προκειμένου να σταματήσει, να μην συνεχιστεί αυτή η τεράστια ταλαιπωρία που γίνεται για καλό σκοπό, αεροδρόμιο, νέος ΒΟΑΚ κτλ. Αλλά είναι χρονοβόρες διαδικασίες που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε πολίτες, εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και στους επισκέπτες.
1: Εμείς δεν είπαμε να σταματήσει το έργο.
0: Ασφαλώς και όχι.
1: Προς Θεού. Απλώς είπαμε ότι μπορούσε να γίνει ένα μήνα αργότερα. Δηλαδή να είναι μετά 15 το Οκτώβρη που αρχίζει και πέφτει η κίνηση και είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα στο νησί, οπότε μπορούσε να γίνει αυτό το έργο πιο ομαλά. Αυτό ήταν είναι η μόνη μας ένσταση, γιατί να ξέρετε ότι επιβραδύνει πάρα πολύ όλη την κυκλοφορία γενικά. Να φανταστείτε ότι κανονικά το Ηράκλειο Χερσόνησος, Σταλίδα, Μάλια είναι μια διαδρομή 20 λεπτών και την κάνεις πάνω από μία ώρα και 10 λεπτά. Οπότε υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Επίσης έχουν χαθεί και πτήσεις από τις πρώτες μέρες.
0: Αυτό είναι μεγάλη δυσφήμιση για τη χώρα μας. Για την
1: σίγουρα είναι δυσφήμιση.
0: Δηλαδή αν το κάνουμε δικό μας, να είμαστε κάπου να κάνουμε τις διακοπές μας και να μας πούν ότι χάσετε το αεροπλάνο γιατί γίνονται έργα και καθυστερήσατε, θα γίνουμε έξαλλοι. Δεν είναι...
1: Σίγουρα γίνεις έξαλλος και σίγουρα δεν σε αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει φαντάζομαι απάντηση στα σχόλιά σας.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση. Από ό,τι μας λένε έχουν ρήτρες, έχουν θέματα. Δεν μπορούν να καθυστερούν καθόλου ούτε να λάβουν ημερομηνίες.
2: Και μιλάμε, κύριε πρόεδρε, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι κλήσεις, εμείς μαθαίνουμε, που διαμαρτύρονται στην άμεση δράση, δηλαδή από πολίτες που πια σηκώνουν τα χέρια ψηλά οδηγώντας σε αυτόν τον έρημο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πέρα δηλαδή από το κυκλοφοριακό χάος, πέρα από τις ουρές, πέρα από τις επικίνδυνες παραβάσεις, γιατί και αυτά έχουμε, είναι μια κατάσταση μαρτυρική για τους επισκέπτες και για μας.
1: Είναι μαρτυρική η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και ρήτρες τελικά, υπάρχουν... θέματα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει
0: καλά,
1: να κάνουμε
0: υπομονή. Καλά, εντάξει, τώρα θα γίνω λίγο κακιά εγώ. Όταν καθυστερούν οι εργολάβοι, αντί να πληρώσουν αυτή τη ρήτρα, τους δίνουμε και παραπάνω εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι, αλλά όταν βιάζονται λένε βιάζομαι. Θα έπρεπε να έχει από την αρχή σχεδιαστεί αλλιώς όλο το πράγμα.
1: Α, μπράβο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν χρόνια ο ΒΟΑΚ. Ερχόμαστε σε άλλα πράγματα, οπότε ό,τι και να πούμε δεν πρόκειται να μας ακούσουν.
0: Και δεν θα γίνει και σε άμεσο χρόνο, θα υπάρξουν...
1: Όχι, ναι. Κοιτάξτε, ο ΒΟΑΚ για να τελειώσει όλος, εγώ πιστεύω πριν το 32 δεν πρόκειται να παραδοθεί. Όλος ο ΒΟΑΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε να είμαστε έτοιμοι να ταλαιπωρηθούμε για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Βέβαια μετά θα γίνει ένα έργο και θα... Έχουμε από το 30 πιστεύω μέχρι το 40 θα έχουμε ένα άλλο νησί στην Κρήτη. Θα έχουμε υποδομές καλές, θα έχουμε άλλη εξέλιξη, θα έχουμε και το καινούριο αεροδρόμιο, οπότε να περιμένουμε άλλα πράγματα.
2: Ναι. Επειδή είπατε για τη διαδρομή και πόση ώρα την κάνουν εκεί, έχουμε μηνύματα, έχετε και θέμα μεγάλο εκεί στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη προς Ηράκλειο, έτσι.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Και υπάρχει και μια αύξηση κόστους σε εμπλεκόμενους με τη μετακίνηση, φορείς, τα λεωφορεία, τα τουριστικά πουλμάν κτλ. Γιατί αυτές οι καθυστερήσεις αυξάνουν και το κόστος, κύριε πρόεδρε.
1: Αυξάνουν και το κόστος. Βέβαια τώρα έχουν μια διαδρομή η οποία ήταν κανονικά 20 με 30 λεπτά, γιατί γίνεται τώρα μία ώρα και 20 λεπτά. Σίγουρα αυξάνεται το κόστος.
0: Να σφαλώς. Και το κόστος και...
1: Και η ώρα, να φανταστείτε ότι τους πελάτες από τα ξενοδοχεία τώρα τους παίρνουν μία ώρα νωρίτερα από ό,τι τους έπαιρναν πριν.
0: Ναι. Ωραία. Το έχουμε και αυτό, να δούμε πώς θα ξεπεραστεί. Μια και σας φιλοξενούμε όμως, θέλετε να μας πείτε και πώς κυλά η τουριστική περίοδος?
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα κυλά καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό Σεπτέμβριο. Θα έχουμε και ένα αρκετά καλό Οκτώβριο μέχρι 2022 που θα ξεκινήσουν πια οι αναχωρήσεις. Και μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Νοεμβρίου που θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία, να κλείσει η σεζόν.
2: Αυτοί οι αριθμοί που ακούμε και ιδιαίτερα έτσι στο Ηράκλειο, που είναι και μεγαλύτερη περιοχή, με τους επισκέπτες που έρχονται, θα μεταφραστούν στα ταμεία που θα κάνετε τέλος του Οκτώβρη?
1: Γι' αυτό θα δείξει, να περιμένουμε ακόμα κανένα μήνα.
0: Πάντως τα δεδομένα που δίνουν από το κλάδο σας και από το παρατηρητήριο τουρισμού είναι ότι έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι μια καλή χρονιά που όμως έχει και πάλι μειώθηκε ακόμα ο χρόνος παραμονής και είναι και πιο συγκρατημένοι οικονομικά οι επισκέπτες, γιατί η ύφεση έχει πλήξει και την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα, με τους πολέμους και τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου υπάρχει μια επιφύλαξη και έχουν αυξηθεί και οι κρατήσεις τελευταία στιγμή, σωστά?
1: Σωστά, έχουν αυξηθεί πολύ οι κρατήσεις τελευταία στιγμή. Έχουμε μια μείωση διαγυτερεύσεων, δηλαδή από την Κρήτη από 9,5 μέρες έχει κατέβει περίπου στις 8,9, δηλαδή έχει κατέβει περίπου μισή μέρα κάτω διαγυτερεύσεις, την οποία εμείς το δικαιολογούμε ως προς ότι ο πελάτης ταξιδεύει περισσότερες φορές το χρόνο και σε πολύ περισσότερους προορισμούς, οπότε σίγουρα είναι γι' αυτό κάνει λιγότερες μέρες διακοπών. Από εκεί πέρα τα έξοδα είναι περιορισμένα. Να ξέρετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πονάει γιατί χάνει θέση εργασίας. Οπότε έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Και αναμένεται να πονέσει κι άλλο, διότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Δεν πάνε καλά στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Και είναι και ο αντίκτυπος όλων των πολέμων, Μέση Ανατολή, Ρωσοκρανικός πόλεμος κλπ. Κύριε Χαλκιαδάκη, επίσης φαίνεται ότι δέχεστε πιέσεις από τους τουριστικούς πράκτορες για μείωση των τιμών στα πακέτα σας. Αυτό σε σχέση και με την αύξηση του ενεργειακού κόστους για τη λειτουργία των επιχειρήσεών σας και την αύξηση σε όλα τα, και στην παροχή υπηρεσιών και στις προμήθειες, μειώνει το τζίρο ή κάνω λάθος?
1: Μειώνει και το τζίρο, μειώνει και το κέρδος, γιατί
0: ναι,
1: όλο το κέρδος βασιζόμαστε στο τέλος, γιατί αν δεν έχουμε το σωστό κέρδος στο τέλος θα τα πάρουν τα ξενοδοχεία εξέγγιση, που γίνεται συνήθως αυτές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ξεκίνησε το 90, αλλά τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο.
1: Πλήρη εξέλιξη, διότι βλέπουμε ψωμί ξένοι εδώ πέρα και έρχονται και αγοράζουν την ξενοδοχεία.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, σας προβληματίζει καθόλου για το θέμα του μεταναστευτικού? Γιατί βλέπουμε προτίμηση εκεί στην περιοχή καλών λιμένων, γενικότερα στην Ανατολική Κρήτη. Δημιουργεί ζήτημα στον τουρισμό ή όχι?
1: Δεν δημιουργεί ζήτημα στον τουρισμό. Εντάξει, έρχεται ο κόσμος. Αυτό το έχουμε τα τελευταία χρόνια έτσι αλλιώς. Το θέμα είναι να περιοριστεί και να γίνει σε σωστές δομές, έτσι ώστε να μην προβληματίσει τον κόσμο. Μια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν και εδώ πέρα στη ξενοδοχεία αργότερα. Και βλέπουμε. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό το μεταναστευτικό, πιστεύω. Ναι.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση. Στο κομμάτι της, το Οκτώβρη, πώς διαμορφώνονται οι κρατήσεις και αναμένετε να έχετε και κρατήσεις τελευταία στιγμή?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή μέχρι τις 15-16 του μήνα οι κρατήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή τα ξενοδοχεία έχουν μια ποικιλότητα της τάξης του 70-80%. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η μείωση, η πτώση, γιατί έχουμε μόνο αναχωρήσεις. Μέχρι να κλείσουμε γύρω στα αρχές τέλη Οκτώβρη και μέχρι 10 του Νοέμβρη, τελευταία ξενοδοχεία.
0: Ίδιες είναι οι εκτιμήσεις σε όλη την Κρήτη, έτσι πάει σε όλο το νησί.
1: Ναι, ίδιες.
0: Έτσι πάει σε όλο το νησί. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε πάρα πολύ έμπειρος επιχειρηματίας και έχετε και πολλές επαφές και με πράκτορες και με τους ίδιους τους επισκέπτες. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συν και τα πλην που πώς μετρούν, δηλαδή ενώ ποια είναι τα θετικά σχόλια που δέχεστε και ποια είναι τα σχόλια που κρούν το καμπανάκι ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για να βελτιωθεί η εικόνα του νησιού.
1: Η εικόνα του νησιού πρέπει να βελτιωθεί και ευτυχώς βελτιώνεται, γιατί είναι υποδομές. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί το βλέπουμε χρόνια, εκεί το πιέζουμε χρόνια. Τώρα έχει ξεκινήσει, αρχίζει και φτιάχνει το θέμα. Μέχρι να φτιάξει τελείως, σας είπα, θα περάσουν αρκετά χρονάκια ακόμα. Δηλαδή πιστεύω μετά θα τελειώσει όλο το ΒΟΑΚ, θα έχουμε πολύ καλύτερες υποδομές στην Κρήτη. Και μην ξεχνάμε όμως ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή και γενικά η Ελλάδα διαθέτει πολύ καλό υλικό σε ξενοδοχεία. Είμαστε στην τριάδα της hardware σε όλο τον κόσμο, οπότε αυτό μας φέρνει πάρα πολύ ψηλά.
0: Στην Ανατολική Κρήτη ποιες εθνικότητες σας προτιμούν, ποιοι λαοί σας προτιμούν?
1: Εμείς έχουμε σαν πρώτη εθνικότητα τη Γερμανία, μετά έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Πολωνία. Αυτές είναι οι πρώτες πέντε εθνικότητες που έρχονται. Ακολουθεί το Ισραήλ. Εντάξει, έχουμε χάσει τη Ρωσία που είναι ένας βασικός

0: Λοιπόν, αναμένεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εκτός από το 30 μέτρο που θα τρέξουν μέχρι το τέλος του έτους και με βάση το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να γίνουμε λίγο χρηστικές. 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την καταβολή του διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το 24.
1: Είναι μια ανάσα, έχουν πει.
0: Δεν είναι το πρόβλημα, έχουν πει. Την 1η Νοεμβρίου έναρξη επιστροφής του ενιαίου φόρου κατανάλωσης των αγροτών στην Αγγλία με το νέο σύστημα. Στις 30 Νοεμβρίου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 25. 30 Νοεμβρίου καταβολή επιδόματος 400 ευρώ, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος με το πότε θα πάρει τι σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμαία και ανασφάλιστος στους υπερήλικες. Στα τέλη Δεκεμβρίου καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς μυθισμό της προσωπικής διαφοράς. Αυτή η έρμη προσωπική διαφορά έχει κάψει κόσμο και κοσμάκι. Στο 0,5 η αύξηση των επιτοκίων στην Ευρώπη. Οπότε βάλτε μια δόση παραπάνω σε αυξήσεις επιτοκίων σε εθνικά επίπεδα.
1: Και επειδή ρωτήσαμε το πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ηρακλείου, να σας πούμε ότι έχουμε ακόμα 93 άτομα που φτάσανε στη Νότια Κρήτη.

0: σε δύο περιστατικά τα ξημερώματα, μάλλον στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί. Καλούς λιμένες είναι οι 44, 22 ναυτικά μίλια συγκεκριμένα ανατολικά των καλών λιμένων, και 44 άτομα από Σουδάν και Σομαλία, μεταξύ αυτών 5 γυναίκες, και επίσης άλλοι 49 μετανάστες στην Ιερά Πέτρα στο δεύτερο περιστατικό.
1: Έχουμε και μια δημοσκόπηση, GPO για το Star. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας είναι, λέει, η ακρίβεια. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις για δημοσκόπηση. Είναι σαφές. Οι ερωτηθέντες επιλέγουν με ποσοστό 23,5% τη Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί η Ελλάδα με 17,4%, το Πασόκ με 13,3%. Είναι ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί ή προκαλεί μια αίσθηση. Όλα είναι στην τσέπη των ανθρώπων και στη δυσκολία τους να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, οι πολίτες θα έπρεπε να αξιολογούν πολλά πράγματα σε όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Όχι μόνο την εργασιακή μας, τις εργασιακές μας αποδοχές, να μην είναι η ψήφος μας διαμορφωμένη μόνο στη βάση των εργασιακών αποδοχών, αλλά και σε όλη την εικόνα της χώρας, όπως αυτή αναπτύσσεται, δεν αναπτύσσεται ή μένει πίσω. Ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περίοδο που κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα στους πολίτες.

Είναι παράξενα τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι αν και η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει τους πολίτες με τις πολιτικές της, εν τούτης τα άλλα δύο κόμματα δεν έχουν πείσει ότι θα επιλύσουν πρόβλημα. Σημειώνεται ότι το 44% τονίζει πως δεν εμπιστεύεται κανένα από τα τρία κόμματα. Στα ζητήματα διαφθοράς, οι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ελλάς, που προηγείται με ποσοστό 20,9%, Νέα Δημοκρατία 17,7% και Πασόκ με 11,2%. Η Ελλάς έχει προβάδισμα και στο κοινωνικό κράτος, καθώς προηγείται με ποσοστό 22,7% έναντι 21,7% της Νέας Δημοκρατίας και 14,4% του Πασόκ. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση εμπιστοσύνης με ποσοστό 36,1%, ακολουθεί η Ελλάδα με 13,9%, το Πασόκ με 11,5%. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η μερίδα των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα και για την εξωτερική πολιτική, φτάνοντας το 36%. Ακούει κανείς? Κατά τα άλλα, σωρομαδιούνται στον αέρα για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου τους ανθρώπους, και γι' αυτό βλέπεις ειδήσεις και σηκώνεσαι και πας και στέλνεις στο τσιγάρο, πας και ποτίζεις, κάνεις για καμιά δουλειά, διότι όλοι αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι κυκλικά στα μέσα ενημέρωσης διάλογοι για τα ίδια ανούσια θέματα απογοητεύουν περαιτέρω τον κόσμο. Πάμε με ένα τραγουδάκι? Δεν πάμε με τραγουδάκι? Όχι βέβαια, δεν τελειώσαμε. Έχω κι άλλες προτάσεις να κάνω στη Μαρίνα.

0: Δεν μου λες, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Θες να δημιουργήσουμε ένα κόμμα?
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό? Άσε που δεν προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε μετά. Άμα συγκεντρώσεις έχει εκατοντάδες αυτά, έχει μια μικρή επιδότηση. Ψάχνω εδώ τρόπους να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Ή να δηλώσουμε τίποτα κατσίκες πουθενά. Όχι. Αυτή η γυναίκα. Βάιε, σε έχω μάρτυρα. Η Μαρίνα μου κόβει τα φτερά μου συνέχεια. Ό,τι πρώτος και να κάνω, με προσγειώνει ανώμαλα στην πραγματικότητα. Ετεροχρονισμένα είναι αυτά που ζητάω. Θα κάνω ένα κιδ. Όχι, ε. Θα με πιάσουν αμέσως, αν είμαι και βλάκας. Εμείς φαινόμαστε, παιδί μου, και χωρίς να κάνουμε.
1: Δεν ξέρεις να κάνεις τέτοιες δουλειές εσύ.
0: Γιατί δεν ξέρεις.
1: Πρέπει να είσαι πιτίδιος.
0: Και να έχεις κονέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε ούτε κονέ ούτε είμαστε πιτίδιες, γεια σας και χαρά σας, να έχετε ένα όμορφο
1: Σαββατοκύριακο. Πού σου κου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στη Δυτική Κρήτη, δεν πάτε πουθενά. Συνεχίζουμε, ακάθεκτες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές στη σχέση Μπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα πρεμιέρας για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά μας που αρχίζουν το σχολείο. Καλή χρονιά και στους δασκάλους, στους καθηγητές, μην παρεξηγηθώ, τις δασκάλες και τις καθηγήτριες, τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί εδώ πέρα παρεξηγούμαστε και εύκολα, και βέβαια και στους γονείς που χτυποκαρδάνε και αυτοί, νομίζω λίγο πιο δυνατά από ότι τα βλασταράκια τους. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καινοτομίες που έρχονται, το θέμα των καθηγητών, το θέμα των βιβλίων, το γεγονός ότι όλο και λιγότερα παιδιά, όλο και λιγότερα Ελληνόπουλα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν κατά 30.000. Έχουμε να πούμε και άλλα αρκετά και ενδιαφέροντα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ας πούμε για το θέμα των σχολικών κηλικίων και των σχολικών λεωφορείων. Και σήμερα και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία θα ήθελα να σας μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία που είχα τις προηγούμενες μέρες, βλέποντας, είχε σταματήσει ένα σχολικό κοντά στο σπίτι, ένα σχολικό το οποίο παίρνει παιδάκια μικρά του νηπιαγωγείου, και με γυμνό μάτι μπορούσε να δει κανείς πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά, να σας το πω τώρα γρήγορα, πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά του συγκεκριμένου σχολικού. Δεν χρειαζόταν να είσαι ειδικός, ας πούμε, να είσαι της τροχέας ειδικός στα ελαστικά για να το δεις, να το ψάξεις. Φαινότανε. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα έτσι μία... Δεν θέλω να πω τη λέξη ανακατοσούρα, να το πω κομψά, μία ένταση μέσα μου. Γιατί αυτό το όχημα θα μετέφερε παιδάκια μες επόμενες μέρες. Πλησίασα λοιπόν τον οδηγό, τον ρώτησα γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά έτσι με πολύ ευγένεια και αυθεντικό ενδιαφέρον μου είπε ο άνθρωπος, πραγματικά και εκείνος ευγενής, ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αλλαγή των ελαστικών τις επόμενες μέρες όταν του έδιναν και τα χρήματα από την ιδιοκτησία του σχολείου. Φτάσαμε δηλαδή στο, όχι στο παραπέντε, στο παραένα ίσως και στο και ένα, για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από τα τέλη της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή η συντήρηση ενός οχήματος. Δεν ξέρω σε πόσα σχολεία μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε λίγο πριν από τον αγιασμό, έτσι όπως το είδα εγώ, ας πούμε, ως ορισμένα οχήματα να μην έχουν συντηρηθεί σωστά, νομίζω είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις, παρά μόνο ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να μην υπάρξουν άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς είναι πρόεδρος του ΙΟΦ. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα, προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει ανοίξει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε ένα ιατρείο όπου υποβλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε δύο γιατρούς που συνελήφθησαν, στην πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η περίφημη πλασμαφαίρεση, ποιες είναι όλες αυτές οι θεραπείες οι οποίες υπόσχονται από ορισμένους αετονίχηδες, λένε κάποιοι, είναι αυτοί που τα υπόσχονται, το ελιξίριο της ζωής. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς θα μας τα εξηγήσει τώρα, γιατί πραγματικά οι απορίες είναι πολλές, τα ερωτήματα είναι τεράστια. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση? Γιατί είναι πολλοί συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν, πολλές ακροάτριες και ακροατές που ακούνε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Τι είναι η πλασμαφαίρεση?
1: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται ένα φιλτράρισμα του αίματος. Ας πούμε, διαχωρίζονται τα έμορφα συστατικά του αίματος από το λοιπό αίμα, αλλά δεν νομίζω ότι το νόημα είναι συγκεκριμένα αυτή η εξέταση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Είναι, απαιτεί εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό.
0: Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, πρέπει να σας πω, κύριε Σαπουνά. Εσείς ως ειδικός τα ξέρετε καλύτερα. Μας έλεγε ο κύριος Πατούλης χθες ότι για να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη χρειάζεται η συνεργασία αρκετών γιατρών. Δεν είναι ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας αιματολόγος. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που να παρακολουθεί τον ασθενή προκειμένου να γίνει αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
0: Για πείτε μας.
1: Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα.
0: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
1: Έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε τρεις ήδη, τέσσερις και πέντε. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό τώρα είναι, αυτές όλες οι θεραπείες, να τις πω έτσι, είναι θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα κύτταρα, δηλαδή είναι κυταρικές θεραπείες, όπως λένε, όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία.
1: Έχω πέσει από τα σύννεφα, ειλικρινά, από αυτά που ακούω αυτές τις μέρες ότι γινόντουσαν σε ιδιωτικά ιατρία. Έχω ακούσει και για κυταρικές θεραπείες και για θεραπείες γονιδιακές και ένα σωρό.
0: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, έτσι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Προηγμένα. Εγώ είχα περιοριστεί στην αρχή, νόμιζα ότι γίνονται κάποιες ενδοφλέβειες θεραπείες δίθεν για αναζωογόνηση και αναγέννηση και ως βιταμίνες κτλ. Που επίσης είναι παράνομα, και τώρα ακούμε διάφορα πράγματα. Να πούμε δύο βασικές αρχές. Έτσι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους επίσημους φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαγόμαστε όσον αφορά τα φάρμακα στον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Για παράδειγμα, μία βασική αρχή που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, την Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Ναι. Ένας βασικός κανόνας. Δεν το ξέρουν όλοι οι πολίτες και το λέω κάθε μέρα συνέχεια. Για να πάρεις φάρμακο πρέπει να πας στο φαρμακείο το φυσικό, διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε κάτι το οποίο έχει ομαδοποιηθεί και έχει συσκευαστεί, αλλά είναι τρόφιμο και το παίρνεις από το στόμα. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, που μπορεί να είναι βιταμίνες και κάποια χνοστοιχεία και οτιδήποτε μπορεί να λείπει από κάποιον, είναι γνωστοποιούμενα προϊόντα στον ΕΟΒ. Γνωστοποιούνται και δεν εγκρίνονται. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι ποτέ ενέσιμα, δεν μπορεί να είναι σε πρωτόκολλα με μηχανήματα και με εξοπλισμούς κτλ. Θα είναι οι κάψουλες ή δισκία, τα οποία οι πολίτες πρέπει να παίρνουν από το στόμα για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους.
0: Κύριε Σαπουνά, θα θέλαμε να μας πείτε, πρέπει να το ακούσουν αυτό οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Τι υπο... Δεν αναφέρομαι
1: στο. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε. Για το κέρδος, για να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι ο λόγος.
0: Τι τάζουν στους ανθρώπους και τσιμπάνε, να βάζω εισαγωγικά τη λέξη, οι άνθρωποι και πηγαίνουν σε αυτά τα ιατρία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Τι υπόσχονται.
1: Ναι. Ένα πράγμα είναι αυτό που λένε. Τι είναι εγκεκριμένο, ναι. Τι γνωστοποιείται, τι είναι φάρμακο, τι είναι συμπλήρωμα. Ναι. Το δεύτερο είναι οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί. Οι πολίτες, όταν βλέπουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι βιταμίνες ή απλές θεραπείες ή θαυματουργά αποτελέσματα, πρέπει να αρχίζουν να υποπτεύονται και να ρωτάνε ποιες είναι οι εγκρίσεις, ποια είναι τα πρωτόκολλα, τι προϊόντα είναι αυτά, ποιος θα κάνει με τι άδεια. Και το επόμενο βήμα από αυτό είναι αυτά τα πράγματα, αυτές οι θεραπείες, ό,τι είναι φάρμακο, ό,τι είναι θεραπεία, ό,τι παρουσιάζεται ως θεραπεία φάρμακο, διότι δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Διότι, κυρία Δαμόπουλε, ό,τι είναι ενέσιμο και ενδοφλέβιο, από το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων του ΕΟ παίρνει άδεια για νοσοκομιακή χρήση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα
0: έτσι
1: δεν μπορείς να πηγαίνεις σε διαμερίσματα να κάνεις τέτοιες θεραπείες. Νοσοκομιακή χρήση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις για τις χημειοθεραπείες κατοίκων που έκανε ο Υπουργός. Υπάρχουν εξαιρέσεις στις μην μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αλλά ο τρόπος διάθεσης επί της αρχής σε όλα τα ενδοφλέβια, τα ενέσιμα αυτά, είναι νοσοκομιακός. Δεν μπορείς όπου να είναι. Και μετά πρέπει να δούμε, γιατί ακούω ότι παρασκευάζονται διάφορα σε φαρμακεία, σε εργαστήρια. Αυτός που τα φτιάχνει, αυτό είναι το τρίτο επίπεδο, είναι αυτός που τα κάνει, ο χώρος που τα κάνει και αυτός που τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Έχει το πετούμενο GMP, πιστοποιητικό Good Manufacturing Practice από τον ΕΟΦ. Έχει αδειοδοτηθεί για να φτιάχνει οποιαδήποτε θεραπεία ή οποιοδήποτε σκεύασμα.
0: Πάμε λοιπόν,
1: τρία επίπεδα, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι τάζουν αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν αυτές τις θεραπείες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι υπόσχονται? Αναζωγόνηση, ευεξία, τι?
1: Αυτό που συναντάμε, μη βλέπετε μόνο αυτό, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά για τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στα γυμναστήρια.
0: Και αρενοπότητα.
1: Γυμναστηριακές επιδόσεις, είναι οι σεξουαλικές επιδόσεις που δίνουν ένα μέλι, ένα τσάι και έχει μέσα τα δαναφύλλη ή συνδεναφύλλη, τα οποία είναι φάρμακα κανονικά για τη συντική της λειτουργία που πρέπει να δίνονται μια ιατρική συνταγή και παρακολούθηση. Είναι τα αντιγύρανση, όπως αυτό που λέτε, και φυσικά το αδυνάτισμα. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μας έχουν απασχολήσει εδώ και ένα διάστημα, και αυτό οφείλεται στον καταιγισμό της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και φυσικά στο εύκολο κέρδος επικτήδιων. Δηλαδή αυτό είναι στο τέλος της ημέρας.
0: Βέβαια,
1: να βγάλουν εύκολα λεφτά.
0: Βέβαια, υποθέτω δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν από την κατανάλωση, ας πούμε, ενός συμπληρώματος διατροφής, έστω και απαγορευμένου, με την χρήση μιας ενδοφλέβειας εντός εισαγωγικών θεραπείας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ είναι ακόμα πιο χοντρό το πράγμα.
1: Όπως το λέτε, έχει μια διαβάθμιση ο θεραπευτικός ισχυρισμός. Είναι άλλο να σου λέει θα σου διορθώσει τη στεφανιά νόσο, είναι άλλο να σου λέει θα σε κάνει νεότερο, άλλο ότι θα βρίξει τη χοληστερίνη ή θα χάσεις. Οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί πάντως είναι ρυθμισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο EFSA, European Food Security Authority, EFSA, ο οποίος καθορίζει τα claims, τους ισχυρισμούς δηλαδή, και υπάρχει πλαίσιο τι μπορεί να πει κανείς για το κάθε προϊόν. Και υπάρχουν και τα pending claims, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα για να εγκριθούν. Εδώ προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά και μια τάξη, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά δυστυχώς το διαδίκτυο δεν βοηθάει. Όταν μπορείς μέσω του Amazon να πάρεις από την Κίνα ένα προϊόν οτιδήποτε, ή να μπεις σε μια ιστοσελίδα και στο dark web και να σου έρθουν στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ και αυτό είναι πρόβλημα παγκοσμίως, είναι διεθνές, δεν είναι σε εμάς.
0: Τώρα, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, γίνονται?
1: Γίνονται, έχουμε εντατικοποιήσει πάρα πολύ, έχουμε ενισχύσει τα τμήματα των επιθεωρήσεων, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, επιβάλλουμε διαρκώς κυρώσεις για όλες αυτές τις παράνομες ιστοσελίδες, τους ιστότοπους και τις υποσχόμενες θεραπείες με τα θαυματουργά αποτελέσματα. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις. Εγώ ήδη βγήκα από το 25 και για τέτοιες θεραπείες στην αρχή του καλοκαιριού φέτος και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Έχουμε ακόμα δρόμο, διότι σας λέω είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και η πληροφορία που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, το έχουμε αποφασίσει εδώ στο ΝΕΟΦ ότι θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων προκειμένου να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Και θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών, κύριε Αδαμόπουλο.
0: Πάντως, εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Εάν γίνονται έστω και στοιχειωδώς κάποιοι έλεγχοι, πώς το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, συνάδελφοί μας που έκαναν πολλή δουλειά τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαπίστωσαν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα, ότι δεν μπορούσες να κλείσεις ραντεβού, δεν υπήρχε διαθέσιμο όχι μίωρο, ούτε πεντάλεπτο. Λειτουργούσε μέσα στην καρδιά της Αθήνας ένα τέτοιο ιατρείο που έταζε τέτοιου είδους θεραπείες. Δεν είναι αυτό από μόνο του ένα ανησυχητικό γεγονός?
1: Ναι, αλλά θέλουμε την συμμετοχή των πολιτών να μας καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα και πρακτικές, διότι δεν μπορείς να έχεις και έναν χωροφύλακα πάνω από κάθε ιατρείο σε καθημερινή βάση και σε όλους τους πόρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι αδύνατον πρακτικά αυτό. Ναι. Δηλαδή, αδειοδοτείται ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός. Πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι πρακτικές και πρέπει οι πολίτες να είναι καχύποπτοι και να ελέγχουν μόνοι τους τι είναι αυτό το πρωτόκολλο που προτείνεται ή οποιαδήποτε θεραπεία. Δεν μπορούμε, κύριε Αδαμόπουλε, να είμαστε πάνω από κάθε σημείο ταυτοχρόνως, αλλά κάνουμε πολύ πολύ πιο εντατικούς ελέγχους σε σχέση με παλαιότερα.
0: Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται, δεν θέλω τώρα να το ανοίξω να πέσουμε στη βαριά φιλοσοφία, αλλά είναι και αναπόδραστο μερικές φορές, σχετίζονται και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι, αισθάνονται άτρωτοι απέναντι στους όποιους κινδύνους ελοχεύουν, παραμονεύουν από τέτοιου είδους σκευάσματα, θεραπείες κλπ. Ενώ δεν είναι έτσι. Έρχεται πάντα ένα τραγικό περιστατικό να αποδείξει ότι δεν είμαστε άτρωτοι απέναντι σε οτιδήποτε. Ιδιαίτερα απέναντι σε ενδοφλέβια σκευάσματα και ενδοφλέβιες θεραπείες που απαιτούν μια εξειδικευμένη επιστημονική εποπτεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα με αφορμή αυτό το τόσο θλιβερό γεγονός.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Δυστυχώς διακόπτουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει ασκαρδαμικτή να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να διαχειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο που είναι ιδιαίτερα πυκνό σήμερα. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Και τώρα νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πρόσωπο του οποίου ο λόγος και οι διευκρινήσεις, οι αποσαφηνίσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, για να συζητήσουμε για το ζήτημα του προγράμματος Σπίτι Μου 3. Το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και με τον κύριο Παθανάση το έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή. Τώρα έρχεται ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται να δώσει λύσεις σε αρκετούς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτόν τον εφιάλτη, γιατί εφιάλτης έχει γίνει η αγορά στέγης για πάρα πολλούς Έλληνες. Κύριε Παθανάση, καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι είναι αυτό το περίφημο Σπίτι Μου 3 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και από πότε μπαίνει σε εφαρμογή, από Δεκέμβρη?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχετε δίκιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόβλημα είναι η στέγαση, είναι και για τη χώρα μας αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν λύνεται μόνο με μία πράξη. Το συγκεκριμένο θέλει πολλές, ούτε με μαγικό ραβδάκι, θέλει πολλές δράσεις. Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος και το έχουμε διευρυμένο αυτό το πρόγραμμα για να καλύψει περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια.
0: Αυτό θα στηρίξει περίπου 15.000 οικογένειες από το τελευταίο, το Σπίτι Μου 3.
1: Ναι, αυτό προβλέπουμε. Το Σπίτι Μου 2 κάλυψε 14.100 οικογένειες. Έκλεισε τέλος Αυγούστου. Το Σπίτι Μου 1 9.000, επομένως έχουμε 23.000 περίπου οικογένειες που αγόρασαν με τα δύο προγράμματα. Τώρα πάμε στο τρίτο. Το τρίτο όμως είναι διαφορετικό. Είναι πιο διευρυμένο και ηλικιακά πιο διευρυμένο. Φτάνει ως τα 55 ετών ένα συμπολίτης μας που θέλει να αγοράσει σπίτι. Δίνουμε 10 μέτρα παραπάνω για κάθε παιδί πάνω από τα 150 τετραγωνικά είναι το όριο, αλλά προσθέτουμε και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο. Επίσης έχουμε διευρυμένη αξία κατοικίας, δηλαδή ήταν μέχρι 250.000, τώρα το έχουμε πάει ως 300.000 ευρώ, και το δάνειο ήταν μέχρι 190.000 και το έχουμε πάει ως 230.000 ευρώ.
0: Με εισοδηματικό όριο, για να το πούμε και αυτό.
1: Εισοδηματικά όρια είναι και εδώ διευρυμένα. Βοηθάμε τις οικογένειες που έχουν και παιδιά, έτσι ώστε μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, μια πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Δηλαδή, αντί για 5.000 το εισοδηματικό κριτήριο για κάθε παιδί, έχουμε πάει στις 7.000. Επομένως είναι 35.000 για ένα ζευγάρι, συν 14.000 για τα δύο παιδιά, μας φτάνει 49.000, ένα παράδειγμα σας έφερα, επομένως και έχουμε και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη την Ελλάδα, και ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλε, γίνεται πάντα η συζήτηση ότι ναι, εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί είναι πιο ακριβά τα σπίτια, αλλά εμείς είδαμε από το Σπίτι Μου 2 ότι πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες μας, αγοράσαν σπίτι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, γιατί ξέρετε, παντού πρέπει να στηρίζουμε τις οικογένειες, και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, ειδικά τώρα με την διεύρυνση που έχει ως προς την αξία του σπιτιού, μπορεί να καλύψει περισσότερα σπίτια και πιο εύκολα. Και βεβαίως θα ανοίξει περί τα τέλη Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, αρχές Ιανουαρίου. Κλείνουμε κάποια τεχνικά ζητήματα τώρα και άμεσα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα για να μπορέσουν οι συμπολίτες να κάνουν αίτηση και να πάρουν σπίτι.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να μας απαντήσετε. Δεν νομίζω μας απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα βάλω όμως το ερώτημα. Το Σπίτι Μου 2 δεν πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μάθαμε. Κυρίως επειδή δεν βρέθηκαν σπίτια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είπατε, ήδη έχετε δώσει τη μισή απάντηση, ότι σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, στην περιφέρεια ιδίως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Στην Αθήνα όμως υπήρχε. Θέλετε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα εμπόδια, εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, να εξυπηρετηθούν περισσότεροι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, το κάθε πρόγραμμα έχει ένα όριο δαπανών.
0: Ναι.
1: Επομένως, όταν φτάνουμε στο όριο των δαπανών, σημαίνει ότι κλείνει το πρόγραμμα με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, το πρόγραμμα, εδώ δεν έχουμε και όριο πλέον χρονικό στο σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 2 είχε χρονικό όριο το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρόλα αυτά, μάλιστα, αγόρασαν 14.100 συμπολίτες μας σπίτι σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πούμε κάτι, ότι Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο, Ελλάδα είναι και η Σπάρτη, Ελλάδα είναι παντού. Επομένως, όταν ένα πρόγραμμα ανακοινώνεται και κλείνει το πρόγραμμα και αγοράζουν τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς ολοκληρώνεται. Τώρα,
0: πάμε αστερίσκο και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.
1: Εντάξει.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου, ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον αγιασμό.
2: Δωρεάς το εσένωσης ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Τα είπε καλά ο κύριος Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ακούσαμε σε...
3: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δήλωσε πριν από λίγο από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας στα σχολικά λεωφορεία για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Εντός της ημέρας στην νεκροψία νεκροτομή, τεχνικό σύμβουλο ζήτησε η οικογένεια. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις για τέτοιες θεραπείες και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλουμε οι πολίτες να καταγγέλουν αυτές τις πρακτικές και να είναι καχύποπτοι για το ποιο είναι το πρωτόκολλο κάποιας θεραπείας, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Από φράδα ημέρα σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη τιμά την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 που στοίχησαν τη ζωή σε 2.977 πολίτες. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φρίκη στην Κέρκυρα, συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Έργιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα για το Σπίτι Μου 3, το νέο πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι. Το τρίτο πρόγραμμα που έρχεται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα ανοίξει, όπως μας είπε ο Υπουργός, τον Δεκέμβριο. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε και για το Σπίτι Μου 2, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας. Είπατε ότι ήταν παρόλα αυτά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι πολλοίς κόσμος στην περιφέρεια κατάφερε να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, ένα αντικειμενικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την αγορά στέγης και αφορά πια όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Η Ξέβρε Στέγης έχει γίνει ένας μόνιμος εφιάλτης για πάρα πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, ειδικά αυτή την περίοδο που αναγκάζονται να μετεκίσουν, να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο, στην πατρίδα μας, να βλέπουμε σπίτια να νοικιάζονται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές και να μην βρίσκονται κιόλας σπίτια για να μείνει ο κόσμος. Εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει ότι το θέμα της αγοράς στέγης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Ότι δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη η αντιμετώπιση του, πρέπει να γίνουν πολλά. Εκτός από το σπίτι μου τρία, τι άλλο έχετε υπόψη να κάνετε?
5: Πολύ σωστά το λέτε, είναι πολυπαραγωγική αυτή η εξίσωση, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, επειδή μιλήσατε και για τους φοιτητές, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2.500 ο κάθε φοιτητής. Δηλαδή, δύο φοιτητές που συγκατοικούν παίρνουν 5.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι.
1: Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα πραγματικά, γιατί η κουλτούρα της συγκατοίκησης είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό και σε εμάς υπήρχε παλαιότερα, όχι σε αυτό το βαθμό, σε αυτή την έκταση, αλλά υπήρχε. Τώρα αντιμετωπίζεται λίγο ως ταμπού τα τελευταία χρόνια, τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
5: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα και εγώ συγκατοίκησα όταν σπούδαζα. Επομένως,
1: ναι.
5: Γιατί είναι πολύ λογικό, μοιράζεις τα έξοδα, μοιράζεις τη ΔΕΗ, μοιράζεις τα κοινόχρηστα. Επομένως, σας λέω 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, δύο φοιτητές που μένουν σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
5: Είναι και αυτό μια σημαντική βοήθεια. Mm-hmm. Τώρα, άλλα προγράμματα, όπως σας είπα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αυτό έδωσε 23.000 σπίτια. Το 3 θα δώσει 15.000 σπίτια, πάμε στις 38.000 και είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο τι κάνει? Ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση, δηλαδή 20% μόνο, ας πούμε, κατελάχιστον απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση και το άλλο 80% μπορεί να αλλάξεις το λουτρό, την κουζίνα, τα δάπεδα.
1: Και να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχει ανταπόκριση αυτό?
5: Πάρα πολύ. Μεγάλη ανταπόκριση. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι συνολικά 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που ελήφθησαν, εκ των οποίων οι 12.000 είναι για κλειστά σπίτια, τα οποία οι συμπολίτες μας τι θέλουν, να τα ανακαινήσουν και στη συνέχεια είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, για να μπορέσει να ωφεληθεί και αυτός που νοικιάζει, είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν παλαιότερα σπίτια που δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά τους γιατί δεν είναι στο επίπεδο για να μείνουν τα παιδιά τους. Τώρα λοιπόν έρχονται να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν, ας πούμε, στα παιδιά τους να τα κατοικήσουν, να ιδιοκατοικηθούν. Επομένως, βλέπετε, και με τα 13.000 σπίτια, με όλα αυτά που σας λέω, περίπου θα φτάσουμε στις 51.000 σπίτια που είτε αγοράζουν οι συμπολίτες μας και πληρώνουν κατ' ουσίαν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο, είτε ανοίγουν και δίδονται για μίσθωση.
1: Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Υπάρχει όμως και μία ακόμα πτυχή για την οποία θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Έχω διαβάσει και αρθρογραφία εκτενή επί του θέματος ότι σε σχέση με αυτή την πτυχή που θα μπορούσαμε να της βάλουμε ένα τίτλο «Εργατική κατοικία». Δηλαδή, η δυνατότητα του κράτους να παραχωρήσει εκτάσεις του σε ειδικές εργολαβίες και με συμπράξεις, αν θέλετε, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν σπίτια τα οποία να δοθούν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, σε ασθενέστερες, όπως συνέβαινε παλιότερα με την εργατική κατοικία. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο, νομίζω.
5: Λοιπόν, παλαιότερα είχαμε δύο προγράμματα.
1: Ναι.
5: Είχαμε αυτό που λέτε και είχαμε και την επιδότηση του επιτοκίου, αν θυμάστε.
1: Ναι,
5: μετά διεκόπησαν αυτά και ξαναήρθαμε τώρα με τα προγράμματα σπίτι μου να επιδοτούμε το επιτόκιο και μάλιστα σε επίπεδο 75% επιδότηση για τους τρίτεκνους πολυτεκνούς. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή.
1: Ναι.
5: Δύο προγράμματα. Η κοινωνική κατοικία θα τρέξει μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για να δημιουργηθούν 2.800 κοινωνικές κατοικίες. Και στην κοινωνική αντιπαροχή δίνουμε τα οικόπεδα και παίρνουμε αντιπαροχή διαμερίσματα τα οποία θα τα δώσουμε σε ευάλωτους συμπολίτες μας, θα τα μισθώσουμε δηλαδή, σε ευάλωτους, με πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να μην έχουν την επιβάρυνση του ενοικίου.
1: Αυτά τι χρονικό ορίζοντα έχουν όμως, κύριε Υπουργέ?
5: Αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή υπάρχει η διαδικασία που την τρέχει η μονάδα του υπερταμείου. Οπωσδήποτε θα πάρουν 3 χρόνια, δεν το συζητάμε, θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, η προσφορά, ειδικά της κατοικίας, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως αυτή εδώ η κυβέρνηση τα έχει ξεκινήσει και θέλει να τρέξει αυτά τα προγράμματα. Έχει βρει τους πόρους, έχουν βρεθεί οι πόροι και τρέχουν αυτά τα προγράμματα, διότι να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα της στέγασης έγινε έντονο μετά την οικονομική κρίση και ενδυναμώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε με πολλές δράσεις, ανακαινίζω, νοικιάζω, άλλες δράσεις επίσης για ευάλωτους συμπολίτες μας, να στηρίξουμε. Και όπως είπαμε, δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Όποιος λέει, γιατί έρχεται, ακούσαμε προγράμματα να χτίσουμε 50.000 σπίτια, προγράμματα τα οποία είναι έξω πραγματικά και ψεύδι. Ακούσαμε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα να χτίσει 50.000 σπίτια. Ναι. Μετά είπε, όχι, δεν εννοούσα θα χτίσω, εννοούσα θα ανακαινήσω. Ναι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και γι' αυτό τρέχουμε πολλά προγράμματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αδρανήσει για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.
1: Ερώτηση τελευταία. Δυστυχώς, θα πω εγώ, είχαμε μία νέα άνοδο των επιτοκίων. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια είναι σε απόγνωση. Εάν κάτσουν και τα βάλουν κάτω με χαρτί και μολύβι, υπολογίζουν ότι περίπου ένα μισθό το χρόνο επιβαρύνονται από αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Είναι πραγματικά θηλιά για πάρα πολλά νοικοκυριά. Πώς το σχολιάζετε?
5: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του επιτοκίου και έχουμε ξεκινά και ένα νέο πρόγραμμα το οποίο το διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το φέρνουμε για να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις φτηνό δανεισμό με 0,35%. Αυτό δηλαδή το επιτόκιο, 0,35% αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, έτσι, για τον επαγγελματία.
1: Με τα νοικοκυριά τι γίνεται όμως? Με τους ανθρώπους που έχουν πάρει στεγαστικό, εδώ είναι η πληγή μεγάλη.
5: Σωστά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν με σταθερό επιτόκιο που είναι χαμηλότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε παρέμβαση
1: δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς.
5: Δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν τα προγράμματα που εμείς μπορούμε να επιδοτήσουμε το επιτόκιο και σας είπα και για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον πολύ μικρό επαγγελματία. Έχουμε πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα. Είναι και σε εξέλιξη τώρα ένα πρόγραμμα που επιδοτεί το 40% του επιτοκίου, αλλά θα βγάλουμε αυτό που είναι ακόμα πιο ισχυρό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και βεβαίως το σπίτι μου, που είναι η επιδότηση, φτάνει στο 75% του επιτοκίου.
1: Τελευταία ερώτηση, πολιτικο-οικονομική. Στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε το ράλι των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και τελικά τα όποια ωφέλη προκύψουν, είτε

0: Νομίζω που μπορεί να στηρίξει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ στη γειτονιά μας που δεν τα περίμενε κανείς να συμβούν. Επομένως χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, ισχυρός πρωθυπουργός και ισχυρή οικονομία. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις που λέτε, κύριε Αδαμόπουλε, και βλέπετε ότι κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αγγλία για το θέμα το ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, και ξέρετε κάτι, το επόμενο πακέτο με ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 27 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό διαπραγματευτή, έναν άνθρωπο που μπορεί να τον ακούνε, μια κυβέρνηση σταθερή για να μπορέσει να διαπραγματευτεί το καλύτερο πακέτο. Και αυτός, εγώ το λέω, είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αυτό το κύρος και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης με τις προτάσεις που είχε κάνει μαζί με άλλους 7 ηγέτες και πολλά άλλα θέματα, γιατί τον ακούει η Ευρώπη. Επομένως αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη το γεγονός ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να φέρνουμε ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Σπίτι μου 3 και γενικά για το θέμα της αγοράς στέγης που πολύ βασανίζει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το Παπαδάκη, στην Ελίζα τη Σιγαλού. Ελίζα μου, δεν προλάβαμε να κάνουμε την ερώτηση για τα διατηρητέα. Θα επανέλθουμε όμως. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μου, τον ένα από τους πιο παλιούς και πολύ έτσι αγαπημένους ακροατές, τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη, ο οποίος μου λέει: το κακό είναι ότι κάποιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ψηλά ιστάμενοι πελάτες θα τους συντηρήσουν και δεν θα τους στείλουν στον δρόμο να καθαρίζουν τζάμια. Ποιους, δεν κατάλαβα. Α, λες αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις δουλειές στα ιατρία, τους επιτίδιους, τα εντός εγωγικών ιατρία. Κανείς, λέει, δεν μας λέει πόσο χρεώνουν όλους τους απελπισμένους πελάτες, ούτε τους ασθενείς. Όσο για τους ελέγχους, υποκρισία περισσεύει. Γρηγόρη μου, πολύ δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σου και το ξέρεις, πολύ δύσκολα. Η κυρία Ζωή Κούτρα ρωτάει αν επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία δερματολογικές και αισθητικές επεμβάσεις. Είναι καθορισμένες οι επεμβάσεις που επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση, όπου μπαίνει νηστέρι όπου μπαίνει, είναι προφανές ότι χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, επ' αυτού για να το... Νομίζω πως όχι. Κυρία Κούτρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Η φίλη μου, η Ρούλα η Λάβα, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Και ένα μήνυμα για τους γονείς που αγχώνονται για τα πρωτάκια τους, ας χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν αυτή την όμορφη φάση των παιδιών.

0: τους, γιατί μέχρι να κλείσει τα μάτια σου έχουν φτάσει τελευταίες τάξεις του λυκείου με τις αγωνίες και τα άγχη που τις συνοδεύουν. Ξέρουμε εμείς, Δρούλα μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Υπέροχο μήνυμα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλή σχολική χρονιά εύχεται σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πόσα χρόνια λέει μας γυρίζουν πίσω. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Και καλή συνέχεια στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Τι μου λέει, μου γράφει ότι η βενζίνη έχει πάει στο Μαρούσι στα 2,14. Μάλιστα. Και μου λέει γιατί σήμερα που η εκκλησία μας τιμά την Αγία Θεοδώρα της Βάστας. Είναι, λέει, στην Αρκαδία η εκκλησία που από τη στέγη της βγαίνουν 17 βελανιδιές. Έχω πάει, μου λέει η Γιάννα Ιαρφάνη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να σε καλά. Ορίστε, μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία δεν... Γυράσκω, ήδη δασκόμενος κανονικά. Και ειδικά μέσα από τις γνώσεις των φίλων, ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Γεια σου Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Μάρτζη, τι γίνεται? Πότε πήγαινα, λέει, ρε παιδιά σχολείο? Πότε μεγάλωσαν και άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν και τα μακριά και τα δικά μου τα παιδάκια? Ούτε που το κατάλαβα. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, εύχεται η Μαργαρίτα, όπως και εμείς όλοι. Καλημέρα και σε Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στο Δημήτρη τον Μπέσιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Το πετρέλαιο, λέει, στα 107,95. Παναγιά μου, άντε να δούμε που θα σταματήσει. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία, ο οποίος εύχεται και αυτός καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και μου στέλνει μία φωτογραφία από πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, όπου η απλή αμόλυβδη είναι στο 2,0,89. Μερικά μηνύματα ακόμα στην Έλενα. Έχω πάει και εγώ, λέει, στην Αγία Θοδώρα, εκεί στην εκκλησία της συγκεκριμένη. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους εύχεται, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του σε όλη την ομάδα. Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, που λέει τα νοικοκυριά να δουλέψουν σε επιχειρήσεις να ανεβάσουν εισόδημα ή ας επιχειρήσουν οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνω λίγο, μάλλον έχεις γράψει βιαστικά το μήνυμα, Κωνσταντίνε, στο κινητό. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ανέλαβε ο ψηφιακός βοηθός να στο γράψει. Πάντως εγώ άκρη δεν βγάζω. Αν μπορείς, γράψε κάτι που να είναι κατανοητό και στείλ το, να το διαβάσω. Καλημέρα στο Θόδωρο το Γιαννακόπουλο. Βενζίνη, λέει, στο Κοπανάκι Μεσσηνίας 2,21, βοήθειά μας. Στο Κοπανάκι, να τα ακούει και Αλεβίζου. Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Ακούω, λέει, καλά και μάλιστα για τρίτη φορά. Ασφαλή μετακίνηση μαθητών. Ναι, ασφαλή μετακίνηση μαθητών. Ασφαλής μετακίνηση μαθητών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάχνουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, στον Σπύριο τον Ευσταθείο. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θεραπεία που έκανε πρόσφατα σε γενικό πρόσωπο σε νευρολογική κλινική ήταν συνδεδεμένο με καφετήρες και ο ασθενής που παρακολούθησε από μεγάλη ομάδα γιατρών. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Αυτό μας είπαν και όλοι οι επιστήμονες που βγήκαν εδώ στο ραδιόφωνο μας και τοποθετήθηκαν για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα στο Σπύριο των Ευσταθείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Φώτο το Λευκό Πύργο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Γεωργάτο. Μας στέλνει μια επίσης πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία Ύψος της Κέρκυρας. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θα μεταφέρουμε αμέσως τώρα ο Νίκος ο Τσιπλάκης ότι στον Εύρο έχουμε πρόβλημα με το σήμα. Καλημέρα στην Έλενα την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κουκάκη. Καλημέρα, καλέ μας φίλε. Καλημέρα στον Αντρέα, ο οποίος λέει 2,11. Καλά είστε εσείς, εμείς Λευκάδα 2,18 η βενζίνη. Αυτά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη τον Κατσούλη, στο Σάκη και στη Δήμητρα τη Μακρή. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντας τον κύριο Θανάση Κινή, Γενικό Γραμματέα της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, να μιλήσουμε για τη νέα σχολική χρονιά, για την πρεμιέρα της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Κινή.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στους μαθητές.
0: Καλή χρονιά να έχετε όλοι.
1: Καλή χρονιά να έχετε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια συγκίνηση όλοι την έχουμε σε κάθε πρεμιέρα σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα όμως ό,τι αφορά τα δημοτικά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρωτάκια, η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη, νομίζω είναι εύλογο αυτό. Τα πρωτάκια τα οποία έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα, κύριε Κικίνη. Μπασίτος, για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα φέτος από πλευράς δασκάλων, εκπαιδευτικού προσωπικού, βιβλία κλπ. Είμαστε εντάξει?
1: Στα βιβλία δεν υπάρχει θέμα. Το προσωπικό είναι πάντα το ζητούμενο της κάθε έναρξης, κάθε σχολικής χρονιάς. Ναι. Δηλαδή το να υπάρχει η σωστή οργάνωση από την αρχή. Προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετά. Εμείς τα καταγράφουμε ως Δασκαλική Ομοσπονδία. Τη Δευτέρα καλούμε σε συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε όλα μας τα στοιχεία στην κατεύθυνση μας. Από την κυρία και από την κυρία Σκεπίδη, και από την κυρία τώρα. Υπάρχουν ζητήματα διαδεκτικά, δηλαδή μπορώ να σα πω από την Άλφα, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη διεύθυνση τη χώρα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται, σύμφωνα με τις δικές μας καταθέσεις, καταγράφονται 30 δασκάλων τάξης, 70 ενώσεων νηπιαγωγών. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην απουσία, στην μη τελέχωση της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, ότι δεν θα καλυπτούν οι γνωματές. Δηλαδή, έχουμε 631 γνωματές που δεν καλύπτονται με εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Δεδομένου των προβλημάτων που σταδιακά αυξάνονται κάθε χρόνο στο κομμάτι αυτό. Όλο και περισσότερες διαγνώσεις δηλαδή. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα που θα λειτουργήσει και το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο για μας ήταν πάντοτε ένα όραμα. Θεωρούμε ότι το ολοήμερο σχολείο πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά, ώστε όλα τα παιδιά να τελειώνουν και τη μελέτη τους και την επιπλέον δράση τους μέσα στο μόνο σχολείο και να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν ούτε σε κέντρα μελέτη ούτε σε έξι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αρκεί το ολοήμερο να είναι σχολείο και να μην είναι ολοήμερο πάρκινγκ.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Ο στόχος δεν αποτελεί τελικά από ό,τι φαίνεται κεντρικό προσανατολισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Υπουργείου Παιδείας.
0: Δίδυ χρημάτων, λέτε. Δίδυ χρημάτων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το δίδυ χρημάτων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα το πω, μπορεί να ακουστεί λαϊκίστικο το που θα πω, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ναι. Αν η παιδεία είναι προτεραιότητα, θα βρει τα χρήματα για την παιδεία. Αν δεν είναι, δεν θα τα βρει. Αυτή είναι για μας η αλήθεια που έχουμε διαπιστώσει. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι πολλά χρόνια με το συνδικαλισμό, πολλά χρόνια υπηρεσίας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι θέμα βούλησης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Έχω να πω το σχολείο, το δικό μου δηλαδή, που είναι ένα σχολείο 273 μαθητών, το οποίο υπάρχουν 196 αιτήσεις για ολοήμερο.
0: Πόσες?
1: 196 αιτήσεις για ολοήμερο.
0: Πάρα πολλοί, πάρα πολλές.
1: Γιατί
0: σε ποια περιοχή, αν επιτρέπεται, σε ποια περιοχή?
1: Στο Γαλάτσι,
0: μάλιστα. Εργαζόμενοι άνθρωποι, εντάξει.
1: Εργαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να το παιδί του και να το απασχολήσουν επειδή εργάζονται, να το απασχολήσουν με το σχολείο, και φυσικά να κάνει και τη μελέτη και να είναι εμποδιασμένο με τον σωστό τρόπο στην καθημερινή του μάχη για τη μάθηση. Όταν με το υπάρχον προσωπικό θα λειτουργήσουν τα μισά τμήματα και φυσικά θα καλυφθούν οι απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δηλαδή αυτοί που εργάζονται και δύο γονείς και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με το παιδί τους εκείνο τον χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά το χαρακτήρα που είπατε προηγουμένως, παιδοφυλακτηρίου περισσότερο και το απασχόλησης παρά το δραστικό κέντρο μάθησης. Από την άλλη, πάλι θέλουμε ότι η ειδική αγωγή θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα περιστατικά είναι όλο και πιο αυξημένα. Εγκληματίζονται και περισσότερο και χρειάζεται στελέχωση και των τμήματων ένταξη και των ειδικών σχολείων και η παράλληλη στήριξη που βοηθά. Και εκεί δεν έχουμε καλή εικόνα. Α πούμε, σε ολόκληρη την Αθήνα δεν λειτουργούν τα δεύτερα τμήματα ένταξη που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε στολική μονάδα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όλα αυτά φυσικά μα κάνουν να ανησυχούμε και να. Κάθε φορά και δεν είναι να πιστέψουμε, επειδή τα λέμε τόσα χρόνια με όλε τι κυβερνήσει, δεν είναι θέμα αντιπολίτευση ή το να. Αν μην αναγνωρίσεις το έργο του οποιοδήποτε υπουργού ή του οποιαδήποτε υπουργού. Είναι το θέμα ότι έχει μια αγωνία για να λειτουργήσει το σχολείο πραγματικά σωστά. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και καλή σχολική χρονιά. Ο κύριος Κικινής, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Δασκαλικής Ομοσπονδίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλάγιου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος το επόμενο δίωρο. Εμείς θα πούμε και πάλι πρώτο Θεό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ρίγκινς Radio 105,8. Δυστυχώς χρειάζεται μερικές φορές και όχι λίγες τελικά μια τραγωδία για να μπουν πράγματα σε τάξη σε αυτή τη χώρα. Αυτή η τραγωδία είναι η απώλεια του Μαζονάκη. Χωρίς να ξέρουμε το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο, γιατί αυτό θα το βρούνε όσοι κάνουν την έρευνα, τις εξετάσεις τοξικολογικές και την ιατρική πλευρά του θέματος και την επιστημονική και την αστυνομική, είναι σίγουρο ότι έρχεται στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με το πώς λειτουργούν κάποια ιατρία, τι υπηρεσίες παρέχουν, τι μηχανήματα χρησιμοποιούν, ποιος τα χρησιμοποιεί, ποιος πιστοποιείται, ποιος δεν πιστοποιείται και... Από το πρώτο λεπτό, κυριολεκτικά αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, όταν υπάρχει δεν τηρείται και έχουμε γενικώς μια αυθαιρεσία. Γενικώς δεν σημαίνει ότι όποιος μπορεί, μπορεί να το, όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, μετά από μια πάρα πολύ μικρή έρευνα, έχουμε ένα ιατρικό μηχάνημα. Το οποίο λέει το σύστημα ότι εάν το αγοράσεις ως γιατρός, πρέπει να το δηλώσεις στον ιατρικό σύλλογο. Επιβάλλει κάποιος στην εταιρεία που στο πουλάει να πει, ωραία, την κάναμε την οικονομική συναλλαγή, για να έρθει τώρα στο γραφείο σου, σε παρακαλώ δείξε μου την ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου, όπως λέει το πρωτόκολλό σας, και την πιστοποίηση του ανθρώπου που θα το λειτουργεί. Και μόλις γίνει αυτό, στο φέρνουμε. Όχι, δεν είναι παράνομος ο πολιτής, γιατί δεν προβλέπεται. Πρακτικά λοιπόν, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει αυτό το μηχάνημα, αρκεί να είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προκύπτει ότι υπάρχουν πολλών ειδών τέτοια μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση υποκαθεστώς κλινικής. Υπάρχουν άλλα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό και με παράλληλη υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα αν το σύστημα αρχίζει και μπαίνει και στα διάφορα, όχι σε όλα, γιατί δεν είναι όλα αμφισβητούμενα, αλλά στα διάφορα κέντρα ευεξίας που χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών μηχανήματα.

Πάντως, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ένα μηχάνημα το οποίο προορίζεται για λειτουργία μέσα σε κλινικές ή σε νοσοκομεία μπορεί κάλλιστα να μπει σε ένα ιατρείο. Και είναι στην πατριωτική ευθύνη του γιατρού να το δηλώσει και να ελεγχθεί γι' αυτό. Και επειδή δεν έχει να κάνει με την εποχή, πάντοτε οι άνθρωποι ψάχνανε τρόπους να κόψουν δρόμο, να γλιτώσουν την προσπάθεια, να γίνουν πιο όμορφοι, ξέρω εγώ, με καλλυντικά. Έτσι ανακαλυφθήκαν τα καλλυντικά στην αρχαία Αίγυπτο, ας πούμε, η Κλεοπάτρα είχε φτιάξει ολόκληρο οδηγό πως δημιουργούνται, για να γίνουμε πιο ωραίοι, με τεχνητά μέσα. Σε όλες τις εποχές υπήρχε αυτό. Και τώρα με την τεχνολογία και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλοί που σου υπόσχονται ότι χωρίς εσύ να προσπαθήσεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι, μπορεί ένα μαγικό μηχάνημα ή μια μαγική μέθοδος να σου τα δώσει όλα αυτά έτοιμα. Η ζωή μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και όλοι οι σοβαροί γιατροί λένε ότι ακόμα και αν σου προσφέρουμε μια τεχνολογική μέθοδο, δεν πρόκειται να αποδώσει χωρίς παράλληλη δική σου προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και οι παπατζίδες. Που εκμεταλλεύονται τη δική μας ανθρώπινη αδυναμία και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή τέτοιου, όχι τέτοια μηχανήματα σαν αυτά που αναφερόμαστε τώρα, αλλά μηχανήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θέλουν χρήση από γιατρό, λειτουργούσαν και σε μονάδες ευεξίας, οι οποίες λειτουργούσαν μέσα σε ξενοδοχεία ή λειτουργούν και ακόμα.

Για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι πλέον έχει αναλάβει ο εισαγγελέας το ζευγάρι των δύο γιατρών. Έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά και ζητήματα και θέματα όσον αφορά την πιστοποίησή τους, την ειδικότητα της γιατρού και ούτω καθεξής. Όπως έρχονται οι πληροφορίες από έγκυρες πηγές, θα σας μεταδίδουμε. Θέλει λίγη προσοχή. Διότι γενικά και εγώ βλέπω να υπάρχει, αλλά είναι και κλασική περίπτωση όπου ο καθένας μπορεί να αρχίσει να λέει από το κεφάλι του και καλά στα social media, μυρυγκασμό σχολής, άνευ προηγουμένου ή μάλλον όχι άνευ προηγουμένου, άνευ σταματημού.

Και βέβαια θέλει ακόμα περισσότερο έλεγχο, κατά τη γνώμη μου, και συνεργασία για τον πολιτών και τι γίνεται με διάφορους οι οποίοι δεν είναι γιατροί και κάνουν, έχουν παραμάγαζο στα γυμναστήρια, personal training και τα λοιπά, και μοιράζουν τις πρωτεΐνες και τις βιταμίνες σαν να είναι καραμελίτσες. Ο Πρωθυπουργός το πρωί ήταν σε ένα σχολείο στα Μελιώσια, επόμενη στάση Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ιστορία του τόπου ως το σημείο το οποίο επελέγει το 2010, προκειμένου να μάθουμε ότι ξεκινάει αυτός ο δύσκολος, ο τρομερός μάλλον, δρόμος των μνημονίων. Οπότε έχει αυτό το συμβολισμό, και πάντοτε λόγω της Τουρκίας έχει, και επειδή είναι το ακρότατο, το απότατο ανατολικό σημείο της χώρας, νότιο-ανατολικό, έχει πάντοτε και το εθνικό μήνυμα, την εθνική σημασία, την ιδιαίτερη. Τώρα, χθες έβλεπα αποσπάσματα ενός Τούρκου αναλυτή, ο οποίος έβγαινε στην τηλεόραση, ο οποίος έλεγε ότι ναι, εντάξει, υπάρχουν, λέει, κάποιες περιοχές οι οποίες στην Ελλάδα είναι νησιά, να το δούμε, αυτές τις περιοχές κάλλιστα μπορούν να περάσουν σε εμάς. Τρομερό. Τι να σας πω, τρομερό, αλλά θέλουν λιγάκι όλα αυτά να τα προσέχουμε. Αυτός τώρα μπορεί να έχει βγει σε κανέναν ανθρωπικό κανάλι, να είναι αυτοπροσδιοριζόμενος αναλυτής. Καμιά φορά δίνουμε και σημασία εκεί που μπορεί να μην δίνουν καν οι ίδιοι Τούρκοι, να γελάνε και αυτοί μαζί του. Θυμάμαι μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια, κάτι ήταν μια εφημερίδα η οποία έγραφε ένα εμπριστικό πρωτοσέλιδο, τρομερό κάτι, εναντίον της Ελλάδας, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Βγήκε και εδώ πέρα ο τότε εκπρόσωπος, ζήτησε την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν κυβερνήσεις σε δημοσιεύματα εφημερίδων, αλλά τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε και εμείς και οι Τούρκοι εκείνη την περίοδο. Και είχε γίνει ένας ντόρος για μία μέρα. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω έναν φίλο μου Τούρκο, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η εφημερίδα πόσα φύλλα πουλάει στην Τουρκία? Η Τουρκία ήταν 70 εκατομμύρια, 75 τότε. Μου λέει, τι να σου πω, εγώ 3-5 χιλιάδες, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δηλαδή, διαφημιστικά φυλάδια κυκλοφορούσαν περισσότερα στην πλατεία Ταξίμου μιας εταιρείας. Και εμείς εδώ το είχαμε κάνει. Οπότε και λίγη προσοχή σε όλους αυτούς τους διάφορους αναλυτές και στους δικούς μας, οι οποίοι ξεκινάνε τον πόλεμο για πλάκα, δεν τρέχει τίποτα.

Λοιπόν, η κυρία Αμάλη, σύζυγος του Κλούνεϊ, η οποία ίδια είναι μια υψηλού επίπεδου νομικός, επισκέφθηκε τη χώρα μας, ελπίζω να ξανάρθω, τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Μακάρι, δύσκολο.

αναγκαστικά κάποια στιγμή θα βάλετε βενζίνη αυτή τη βδομάδα, φαντάζομαι. Όσοι χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο, βλέπετε το 2 ευρώ. Όπως τα έλεγε ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, θα το θεωρούμε χαμηλή τιμή. Θα λέγαμε, ξέρω ένα, μην το λες, και τελειώσει η βενζίνη. Είναι στα 2,1. Η μέση τιμή πανελλαδικά, πανελλαδικά σημαίνει ότι υπάρχουν και περιοχές που είναι πάρα πολύ ακριβές, είναι στο 2,10. Τώρα μπορεί να συνεχιστεί αυτό χωρίς να επιδοτηθεί. Για να δούμε.

αυξάνονται συστηματικά και με επιμονή, θα έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, και αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταγγέλουν, ενώ οι ίδιοι είναι κομμάτι αυτής της ανάπτυξης, λέγοντας ότι πρέπει να μπει πάρα πολύ γρήγορα ρυθμιστικό πλαίσιο κτλ. Είναι λίγο εντυπωσιακό, καταρχήν είναι και σχετικά ύποπτο αν θέλετε τη γνώμη μου, διότι αυτοί φουσκώνανε τις δυνατότητές της, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν όσον αφορά στην αγορά εργασίας στον βαθμό που το λέγανε. Αυτοί τώρα λένε την επικινδυνότητά της. Αλλά τα ίδια τα κράτη, και νομίζω και περιπτώσεις όπως είμαστε εμείς που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν κεντρικά να μπαίνουν οι αποφάσεις, γιατί θέλουν πίεση για να βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο? Δεν έχουν καταλάβει ότι στα θέματα τεχνολογίας πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επίγουσας και άμεσης αντίδρασης? Δηλαδή η τεχνολογία σε οποιοδήποτε επίπεδο κινείται με ηλικιούδης ρυθμούς και δεν μπορεί να περιμένει τη ράθυμη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ράθυμο δημόσιο των υπολείπων κρατών και πολλές φορές και το ύποπτα ράθυμο. Το ξέρουν ότι όλα αυτά πάνε σφεντόνα. Δεν θα έπρεπε και οι μηχανισμοί να είναι από πάνω, να παρακολουθούν και να τους λένε όλα αυτά τα οποία δημιουργείται και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στους πολίτες, έχουν οι πολίτες κάποιους να τους προστατεύουν και να είναι ασπίδα τους, που είναι οι οργανισμοί, οι μηχανισμοί κτλ. Δεν μπορούν να κοιμούνται όρθιοι.

Λοιπόν, καταπληκτικός ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές. Πώς θα το κάνει, με ποιο τρόπο, αν γίνεται, ποια νομική βάση θα έχει, γιατί κάποια θα πρέπει να έχει, δεν μπορεί να μην έχει καμία, εντάξει, προφανώς έχει μηχανισμούς να τον βρούνε. Και είναι και ωραία δωροδοκία. Έχουμε δει στο παρελθόν, αν θυμάστε το Γέλτσιν που προχωρούσε. Αν θυμάστε, τέλος πάντων, παλαιότεροι. Και μοίραζε λεφτά στον δρόμο στις συγκεντρώσεις. Εδώ είναι συνολικό το θέμα. Λέει, εδώ τα πάρετε όλοι. Δεν κάνω κάθε μόνο να βγαίνω να δίνω δολάρια σε έναν έναν. Και δεν βάζει και σοβαρές προϋποθέσεις. Δύο προϋποθέσεις βάζει ο άνθρωπος. Να είσαι ενήλικος, δηλαδή ψηφοφόρος. Και να κερδίσει τις εκλογές. Χωρίς πολλές γραφειοκρατίες. Να θυμίσω ότι είχε μοιράσει χρήμα και μέσα στην πανδημία. Κάνα 1200, δεν είναι 1500. Πάντως, ένας γνωστός μου, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης και τα λοιπά, αλλά ζει, εργάζεται, έχει κάνει την οικογένειά του στην Ελλάδα και ζει εδώ περισσότερα χρόνια από όσα έζησε στην Αμερική, μια χαρά την έλαβε την επιταγούλα, γιατί καταγράφεται στο σύστημα.

Λοιπόν, βλέπω και μια ειδησούλα που έχει το ενδιαφέρον της, ότι ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, το να παίζει, λέει, ένα παιδάκι με τις λάσπες, με τα χώματα, και ο μπαμπάς το αποδείπει, η μαμά του, να κάνουν δουλίτσες στον κήπο, έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία, κάνει καλό, λέει, και στο δέρμα και στο νοσοποιητικό, σίγουρα και στην ψυχολογία. Απλά πράγματα. Καταλαβαίνω ποια είναι η επόμενη ερώτηση και πότε το βρούμε το χώμα και τον κήπο.

Λοιπόν, εντάξει, όλα βρίσκονται. Μια βολτούλα, μια εκδρομή. Δεν χρειάζεται να είναι την ώρα πάνω από όλα αυτά. Ακόμα και στην Αττική να μένει κανείς. Και πλατιούλες υπάρχουν σε κάποιες περιοχές αρκετές. Πάρει θα είναι τίποτα 40 λεπτά, 50 αναλόγως που μένει ο καθένας. Το θέμα είναι να το θες, να το πιστεύεις ότι ναι, πρέπει να πάω να παίξει το παιδάκι μου στη φύση, να είμαι δίπλα του, να κυλιθώ μαζί του. Και αυτό από μόνο του κάνει καλό και στην οικογένεια, κάνει καλό και στην υγεία. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευτυχής σήμερα γιατί είδε χθες την ομάδα του να νικάει 3-1 τον Όφι, το οποίο είναι βέβαια πλασματικό σκορ. Το 13-1 θα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας το περιμένουμε μέσω Viper, χωρίς κανένα κόστος. Γράφετε Earth News Radio. Και μετά το μήνυμά σας, γράφτε μας κι εσείς αν έχετε διάφορες εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να είναι και τίποτα τρομερό, έτσι, να δούμε λίγο το κλίμα από διάφορες υποσχέσεις για το πώς μπορείτε να γίνετε όμορφοι, νεότεροι, υγιέστεροι. Χωρίς να προσπαθείτε εσείς, το κάνει κάποιος άλλος για εσάς, κάποιο μηχανηματάκι μαγικό. Λοιπόν, ωραία, ψύχρεμα τα κοινωνιωμένα μηνύματα, πάντοτε τα διαβάζουμε. Παιδιά, όχι χολή, δεν χρειάζεται χολή. Είναι... γυρνάς πιο γρήγορα. Και κάνει και ρητίδες. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές. Είπε στο Art News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο Art News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Radio 105,8, Earth News Radio 105,8 και πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο κύριος Πυρακάκης που είπε ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλά, εντάξει. Ξέρετε εγγυημένη απόδοση 100% που κάποιος δεν θα την αγκαλιάσει. Αλλά ξαναρωτάμε. Τα παιδάκια που γεννιόνται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, πού θα τα βρουν οι γονείς των Ραβάλων? Μήπως πρέπει να μεριμνήσουμε οι υπόλοιποι? Στο νούμερο 9, μία είδηση που διαβάζουμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ότι οι υπερπλούσιοι θέλουν να φύγουν από το Λονδίνο και σκέφτονται να έρθουν στην Ελλάδα. Φυσικά από το σκέφτομαι μέχρι το πράτο έχουμε μία απόσταση. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα? Γιατί όποιος φέρνει κεφάλαια έτοιμα που κάπου αλλού τα δημιούργησε στη χώρα μας έχει 15 χρόνια φορά απαλλαγή. Μην σας κάνει εντύπωση, η Τουρκία δίνει 20 χρόνια. Αλλά προφανώς δεν μασώνει η παρουσία τους, ούτε βέβαια αποτελούν και μέρος οικονομικού οράματος. Είναι όμως αυτό που συμβαίνει πάντοτε στην οικονομία. Η προοπτική και η ανάπτυξη πάντα έχει την έννοια της χαμηλής φορολογίας. Όταν ακούτε σε μια χώρα ότι οι φόροι αυξάνονται, σημαίνει ότι αυτή η χώρα δεν πάει καλά. Και εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Στο νούμερο 8, ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε ανταγωνιστές. Τώρα ότι με την κούρσα ανταγωνιστές τους είχε στείλει κατηγορούμενους στην υπόθεση Νοβάρτης, η οποία χαρακτηρίστηκε σκευωρία, πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Στο νούμερο 7, η Ουκρανία που φαίνεται ότι ξεμένει από χρήματα λόγω του πολέμου. Λογικά και η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική ζημιά. Να ξέρετε, αυτή μπορεί να είναι και η μόνη σωτηρία και για τους δύο. Η φτώχεια. Γιατί όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το βάζουμε τώρα στο τραπέζι σχεδόν καθόλου. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η μόνη αλήθεια σε αυτή τη φράση είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν εξαρτώνται από αυτόν. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε. Στο νούμερο 5, ο πρόεδρος της Μογγολίας. Βλέπαμε χθες κάτι φωτογραφίες όπου επισκέπτηκε ένα στρατόπεδο. Έκατσε κάτω από την μπάρα, να κάνει πάγκο δηλαδή, και έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά πάνω στην μπάρα. Που είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ψηφίσει τον αντίπαλό του. Δηλαδή κάποιος που καταλαβαίνει ότι δεν κρίνεται από τη γράμμιση, από τη γράμμωση συγγνώμη, ούτε από τον όγκο. Στο νούμερο 3, ο διευθύνων Ryanair της αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος είπε ότι η εταιρεία του αμφισβητεί ότι επιβάτης βγήκε έξω από το παράθυρο σπασμένου τζαμιού εν πτήση. Δεχόμαστε όμως, λέει, ότι υπήρξε μία έλξη. Πάλι καλά που δεν είπε ότι ήταν και αμοιβαία. Στο τέλος θα το βάλουν να πληρώσει και το τζάμι για να ησυχάσει. Το γνωστό κόλπο των εταιριών. Εμείς έχουμε λεφτά για δίκες και αναβολές. Εσύ έχεις? Στο νούμερο 2, ο κύριος Σαμαράς, που μάλλον δεν του αρέσει η διαπίστωση που κάνουν πάρα πολλοί, ότι σε αυτή την ηλικία κάνει αταρτοπόλεμο. Γιατί τακτική μάχη δεν έχουμε δει ακόμη. Αφού, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν καν δύο παρατάξεις. Και στο νούμερο 1, τα σχολεία που ξεκινούν φέτος, όπως κάθε χρόνο δηλαδή, αλλά φέτος, όπως κάθε χρόνο, με λιγότερα παιδιά από πέρυσι και του χρόνου θα ξεκινήσουν με λιγότερα από φέτος. Όμως εμείς τι κάνουμε αυτή την περίοδο στη ΔΕΦ? Καυγαδίζουμε για το πόσα και όχι για το πόσι. Το δε καταπληκτικό είναι να σκεφτούμε και το εξής. Κάνει μία δήλωση σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε ένα σχολείο, η οποία είναι σωστή και αυτονόητη. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Το ξέρετε ότι αυτό το μέλλον όμως σε ένα ποσοστό θα προτιμήσει να πάει στο εξωτερικό? Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, πώς θα είμαστε. Δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με το μισθό
και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, αλλά με τη συνολική εικόνα που έχει μια χώρα, την άβρα που δίνει σε ένα νέο πολίτη για το κατά πόσο είναι τίμια, είναι καθαρή, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει αλληλοσεβασμός, υπάρχουν τάξη, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ηθική και υπάρχει και μια αντίληψη της γενιάς που έρχεται. Δεν ξέρω το ποσοστά, αλλά δεν γίνεται συνεχώς να ακούς ανθρώπους 50, 60, 70 ετών να, για νέους και να λένε έλα μωρέ, ρε τεμπέληδες, έλα εμείς δεν τα κάναμε αλλιώς, έλα δεν μπορούνε. Δηλαδή τι ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν 20χρονοι? Λες και κάπου αποτυπώθηκε στο σκληρό και τώρα το φέρνουμε προς τα έξω για να το βγάλουμε. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στους μεγαλύτερους και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, γιατί ξεχνάς πως ήσουν εσύ στα 20, νομίζω ότι τα κάνεις όλα καλά. Και φοβάμαι ότι πολλοί παίρνουμε και αξία οι ίδιοι απαξιώνονται στους νεότερους.

0: Λοιπόν, μία από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι ότι θα αυξηθούν οι καθαροί μισθοί. Πώς? Γιατί θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Ο κύριος Μιλαπίδης είναι ο Γενικός Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάνω στο μισθό, ξέρω εγώ, σε ένα μισθό 1.200 ευρώ, υπάρχουν κρατήσεις για την εφορία, για τα ασφαλιστικά ταμεία, 1.100 όσα είναι, και νομίζω παίρνει κάποιος τα 7,5 κατοστάρικα περίπου που είναι τα καθαρά, έτσι, για να γίνει κατανοητό σε όλους. Η εξαγγελία είναι ότι θα μειωθεί το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλά δεν θα εξαφανιστεί, θα πάει πάνω στον καθαρό μισθό που εισπράττει ο εργαζόμενος. Περί αυτού πρόκειται, το λέω σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν μειωθεί 5,5% οι ασφαλιστικές μονάδες και έρχεται να προσθεθεί και άλλο μισό το 100, θα φτάσουμε δηλαδή περίπου τις 6 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα το όφελος ειδικά από αυτή τη μονάδα να πιστώνεται αποκλειστικά στους μισθωτούς, αυξάνοντας το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους, και η Ελλάδα να προσεγγίζει την επιβάρυνση φορολογίας και ασφάλισης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό περίπου 40% το 2019, τώρα είμαστε κάτω το 35%, είμαστε περίπου στο 34%, 34,6% για την ακρίβεια. Έτσι, με λιγότερες εισφορές και το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων μειώνεται και οι καθαρές απολαβές των εργαζόμενων αυξάνονται, καθότι υπάρχει το κομμάτι του εργοδότη και το κομμάτι του εργαζόμενου, τις φορές δίνει, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή να δημιουργούνται συνθήκες πρόσληψης, μειώνεται η ενεργία, αυξάνεται η απασχόληση και αυξάνεται και το εισόδημα. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα πίνακα ο οποίος λέει ότι σε κάποιον ο οποίος παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά, το καθαρό κέρδος είναι 10 ευρώ και όχι το χαμηλό μισθό 5 ευρώ. Θα σας απαντούσε ένας χαμηλό μισθό ότι εγώ με 5 ευρώ δεν σώζομαι.
1: Φυσικά.
0: Και ο άλλος που παίρνει τα 2.000, τα οποία είναι κανένα 1.200 καθαρά, θα πει και εγώ με 10 δεν σώθηκα.
1: Φυσικά, και γι' αυτό δεν απομονώνουμε το μισό το 100. 10 ευρώ κάθε μήνα αθροίζει ένα ποσό μηνιαίος και μπορεί να το δει σωρευτικά.
0: Ετησίως,
1: ναι. Uh-huh. Υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού που και αυτή έχει εξαγγελθεί διαστόματος του Πρωθυπουργού και για το 27 και για το 28. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την αντιμετώπιση συνολικά των πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας, οι μισθοί έχουν ακολουθήσει και αυτή μια πορεία αυξητική τα τελευταία χρόνια, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθούν οι μισθοί, πέρα από αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος, να μειώσει ασφαλιστικές φορές, να επαναφέρει το πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και έτσι, όπως αυξάνεται η παραγωγικότητα, να αντανακλάται και στους μισθούς. Άρα τα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας είναι περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλότερους μισθούς, προκειμένου το σύνολο των εργαζομένων και να μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά όχι μόνο να τα βγάλει πέρα, να ατενίζει με προοπτική το μέλλον και το βιοπορισμό του.

0: αναφέρουμε ότι ο στόχος ήταν ένα πολυεπίπεδο πακέτο παρεμβάσεων που περίπου ακουμπά το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν, αλλά όταν παίρνεις μια απόφαση να δώσεις αρκετά σε πολλούς, είναι δεδομένο ότι δεν θα φτάνουν. Η στόχευση αυτή που απλώνεται σε τετραετία έχει μέσα αυτόν τον συντελεστή που περιγράφησατε. Το συντελεστή της μεγάλης αστάθειας και της μεγάλης αβεβαιότητας. Άρα το κυβερνητικό επιτελείο θα είναι σε θέση και το επόμενο διάστημα και όσο λειτουργεί η οικονομία να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις ακριβώς για να ενισχύσει όχι μόνο τους ευάλωτους. Αυτή τη στιγμή όλη η οικονομία κλειδωνίζεται εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν στο Ιράν. Επομένως θα είναι ένας χειμώνας ασταθείς και οφείλουμε με σταθερότητα και ψυχραιμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζομένων της χώρας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, μια συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ έντονα, ότι και λόγω της ανεργίας που υπήρχε και λόγω του πληθυσμιακού, τα ταμεία ζορίζονται γιατί οι εργαζόμενοι είναι λίγοι και οι συνταξιούχοι είναι πολλοί. Εάν μειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπατε, γίνεται από την αρχή της θητείας σας και τώρα θα πάμε στις 6 μονάδες, αυτό δεν επηρεάζει την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, άρα και τη δυνατότητά του να μοιράζει καλές συντάξεις κτλ.?
0: Χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί πολύ συχνά η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο είναι αν φτάνουν τα λεφτά για τους συνταξιούχους και αν δίνει αρκετά η κυβέρνηση ή εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως το ερώτημα έχει αυτή τη διάσταση ακριβώς που θέτεται. Οι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών γίνονται από κρατήσεις οργανισμών ή από τις εισφορές υγείας, δηλαδή τη ΔΥΠΑ κτλ. Και δεν επηρεάζονται καθόλου οι εισφορές που αφορούν τις συντάξεις. Άρα το κομμάτι των εισφορών που αφορούν τις συντάξεις είναι αναλύωτο και έτσι θα παραμείνει, ακριβώς γιατί έχουμε το φαινόμενο της αντιστραμμένης πυραμίδας, έχουμε λίγους εργαζόμενους, πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί 600.000 θέσεις εργασίας, ωστόσο η πυραμίδα είναι αντιστραμμένη και έχουμε πολλούς συνταξιούχους και λίγους εργαζόμενους. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Πετρόπουλε.
1: Ωραία, μειώνοντας λοιπόν τις εισφορές, δεν επηρεάζεται η ικανότητα του ΕΦΚΑ, αν όχι μόνο στις συντάξεις, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.
0: Οι προϋπολογισμοί, παραδείγματος χάρη με τη μείωση του μισού 100%, επηρεάζεται ο προϋπολογισμός της ΔΥΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από τη φορολογία. Πέραν όλων αυτών, επειδή, όπως είπα, η οικονομία λειτουργεί και η αγορά εργασίας αναπτύσσεται, πέφτουν περισσότερες εισφορές στο σύστημα. Επίσης, οι εισφορές είναι εισφορές επί των μισθών. Επειδή αυξάνονται οι μισθοί, έχουμε και εκεί αυξημένα έσοδα. Συν το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Και με βάση και τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει δώσει συν 200 εκατομμύρια στα έσοδα. Άρα, όσο αυξάνεται το εργατικό δυναμικό, όσο αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνονται τα έσοδα των ταμείων και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ελαφρύνοντας και επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, παραλαμβάνω, είστε Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για όσους είναι τώρα στο ακροατήριο, για τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει, γνωρίζετε, η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που λένε ότι τους πρώτους 5 μήνες είχαμε 66 νεκρούς.
0: Ναι, κοιτάξτε. Εμείς επικαλούμαστε τα επίσημα στοιχεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ελστάτ, που είναι ο επίσημος στατιστικός φορέας της χώρας και αυτός είναι που τροφοδοτεί και την Eurostat. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία ανά έτος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα λιγότερα τουλάχιστον θανατηφόρα ατυχήματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Τα δικά σας στοιχεία για τα θανατηφόρα ποια είναι?
0: Δεν τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Πάντως ξέρω ότι είμαστε στην τρίτη θέση, στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη για τα στοιχεία του 24. Επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση στις ετήσιες μεταβολές των στοιχείων, επικαλούμε τα τελευταία δημοσιευμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαράθεση πάνω από τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας με οποιονδήποτε συνδικαλιστικό φορέα και νομίζω ούτε και στο ευρύτερο πολιτικό
1: σύστημα. Κοιτάξτε, βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή τους ότι και οι ίδιοι λένε μέσα ότι το κράτος έχει διαφορετικό τρόπο να τα μετράει. Είναι ένα μεγάλο θέμα πώς τα μετράμε όντως. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα για τον κόσμο. Σηκώνομαι να πάω στη δουλειά μου, παθαίνω έφραγμα στο αμάξι. Είναι εργατικό ή όχι? Έχουμε και αυτό το debate.
0: Ναι, βάσει νομολογίας, η προσέλευση στον χώρο εργασίας και η αποχώρηση θεωρείται χρόνος εργασίας. Άρα, αν συμβεί κάτι εκεί, λογίζεται ως εργατικό ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Αυτή ακολουθεί η χώρα. Είναι διαφορετική η κατάταξη, αλλά δεν το λέω για να την παρατηθώ με την ανακοίνωση. Ήθελα να πω ότι.
1: Όχι, πάντως ο αριθμός εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος, 66.

0: 5 μήνες.
1: Ναι, έστω και ένας ναι. θάνατος να υπάρχει, οφείλει η πολιτεία να ενσκύψει στις προϋποθέσεις εργασίας για να μην προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, νομοτελειακό να συμβαίνουν πράγματα, κανείς δεν επιχαίρει. Οφείλει η πολιτεία και οι κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να δημιουργούμε όσο δυνατόν πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν εργατικά ατυχήματα τα οποία οφείλονται και σε αμέλεια και σε παραλήψεις και φυσικά σε ελλειπή μέτρα. Εγώ ελλειπή μέτρα εννοώ και επιθεώρησης αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν την πολύ αυστηρή νομοθεσία που υπάρχει. Προσφάτως η χώρα μας αναθεώρησε την νομοθεσία της επί το αυστηρότερο, άλλαξε το πλαίσιο για τους τεχνικούς ασφαλείας, να έχουν γραπτές υποδείξεις και ούτω καθεξής. Απλά και οι επιχειρήσεις δεν νομίζω ότι χρειάζονται το μακρύ χέρι του κράτους, έναν επιθεωρητή μέσα σε κάθε επιχείρηση για να ελέγχει τις συνθήκες. Γι' αυτό υπάρχουν οι τεχνικές ασφαλείες.
0: Δεν ξέρω, το λέτε τρόπος του λέγει, έτσι, γιατί τώρα έχουμε για παράδειγμα με την περίπτωση Μαζονάκη ατομική ευθύνη της επιχείρησης, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι λέτε η επιχείρηση από μόνη της πρέπει να το καταλάβει, να ορίστε ένα παράδειγμα που δεν ακολουθούσε όλη την νομοθεσία. Εύκολο.
1: Λέω ότι η νομοθεσία
0: δεν είναι εργατικό, δεν είναι δικό σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά λέω πως μια επιχείρηση παρά την νομοθεσία, όσο αυστηρή και αν είναι, και το επίπεδο του ιδιοκτήτη, το μορφωτικό, τα προσπερνάει πανεύκολα.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κουλτούρα ασφάλειας, όπως το περιγράφεται, γιατί μιλάμε για τη μία φορά που κάτι θα πάει λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω οξυγονοκόλληση και δίπλα να βάφω. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Δεν μπορώ να είμαι εναερίτης και να κάνω μια δουλειά σε μια κολόνα της ΔΕΗ και να μην φοράω γάντια ή να μην φοράω γυλαίκο και να μην παίρνω τα μέτρα μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει συντρέχουσα ευθύνη. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση
0: υπάρχει περίπτωση της Βιολέτα όμως, έτσι.
1: Υπάρχει περίπτωση της Βιολέτα και ούτω καθεξής. Η πολιτεία πρέπει σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς εταίρους να αυξήσει όσο το δυνατόν. Η νομοθεσία είναι εκεί και είναι αυστηρή, κύριε Πετρόπουλε. Το θέμα είναι ποια κουλτούρα συμμόρφωση υπάρχει, πόσο συχνή είναι η έλεγχη.
0: Κουλτούρα διαμορφώνεται και από τον έλεγχο. Η επιθεώρηση εργασίας έχει το δυναμικό και τους ανθρώπους και το χρόνο που απαιτείται για όλα αυτά.
1: Η επιθεώρηση εργασίας έχει συγκεκριμένες συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια και τις εργασιακές σχέσεις. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία απλώνεται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν επιμέρους έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τις τοπικές περιφερειακές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, με αλλαγή πλαισίου που έγινε πρόσφατα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρότι δεν είναι στα δικά μας, στο δικό μας χαρτοφυλάκιο, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν ούτως ώστε και να μην υπάρχει επίρρηψη ευθυνών μεταξύ κάποιου, αλλά κυρίως κάποιων υπηρεσιών του κράτους, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτό που είπατε, έλεγχος προληπτικός όταν πρέπει, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται ούτε στο ελάχιστο οι συνθήκες ατυχημάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιναπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Ξεκινήσαμε από το θέμα της αύξησης του μισθού, η οποία θα προκληθεί από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ή ο ΣΕΒ για παράδειγμα, αλλά και οι βιοτέχνες και οι μικροεπαγγελματίες, είναι κάτι που το ζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και το ζητάνε συνολικά. Τι λένε? Ότι δεν γίνεται εμένα να μου κοστίζει κάποιος 2.000, αυτός να βάζει στην τσέπη 1.200, με το δίκιο του να γκρινιάζει και να λέει δεν μου φτάνουν τα λεφτά, και εγώ να του λέω ότι δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί είσαι πολύ ακριβός. Ακούει ο εργαζόμενος ότι είναι ακριβός, του σηκώνονται οι τρίχες ψηλά γιατί παίρνει τα 1.200, αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Οπότε λένε αυτό το μισθολογικό πρέπει να το μειώσουμε. Αφού μειώνεται και έχει φτάσει 1 Απριλίου που θα γίνει αυτό, τις 6 μονάδες, προφανώς προκύπτει το ερώτημα, δεν θα λείψουν αυτά τα λεφτά από τον ΕΦΚΑ? Και η απάντηση χοντρικά είναι η εξής. Όταν πριν από λίγα χρόνια ο βασικός μισθός είχε πάει στα 5,5 εκατοστάρικα και τώρα είναι στα 7,5, ακόμα και με τη μείωση πάλι ο ΕΦΚΑ έχει περισσότερα έσοδα. Και όχι μόνο ήταν στα 5,5 εκατοστάρικα, αλλά ήταν και τεράστια ανεργία. Τώρα έχει πάει στα 7,5, η ανεργία είναι μικρότερη, περισσότερο. Χρησιμοποιούμε το βασικό έτσι σαν παράδειγμα. Άρα ο ΕΦΚΑ έχει παραπάνω έσοδα και μπορούν να γίνουν αυτές οι μειώσεις. Αυτό είναι το σκεπτικό και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Λογικό ακούγεται. Όπως ακούγεται και πάρα πολύ λογικό ότι με 10 ευρώ παραπάνω αύξηση από αυτή την ιστορία δεν φαίνονται στον εργαζόμενο. Είναι 120 το χρόνο, ok, δεν φαίνονται όμως. Το ότι δεν φαίνονται δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνονται, έτσι. Ο μισθός πρέπει να αυξάνεται με διάφορους τρόπους κάθε χρόνο. Διότι προφανώς είναι λίγα αυτά τα λεφτά, είναι όμως 120 το χρόνο. Εάν κάθε χρόνο με κάποιο τρόπο μπαίνουν αυτά τα χρήματα, ας πούμε, σε 4-5 χρόνια μπορεί να έχει βγει ένας μισθός ή να έχεις μείνει στον ίδιο ενώ όλα αυξάνονται. Το μεγάλο και σοβαρό ζήτημα πάντοτε είναι τι αξία έχει ο μισθός, πιάνει στα χέρια σου. Και αυτή είναι η μεγάλη αναμέτρηση και της δικής μας κυβέρνησης και ολονών, η αγοραστική δύναμη που, εντάξει, τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε, υπάρχει ακρίβεια. Διάβαζα προχθές ένα πάρα πολύ ωραίο και αναλυτικό ρεπορτάζ ότι φέτος σε γνωστά μπαρ της Μυκόνου, όπου υπήρχαν τραπέζια των 25.000 ευρώ, αλλά συνήθως λέει χαλάγανε οι πλούσιοι και 50, αναγκαστήκαν και πήγαν στα 25. Τους πιάνει όλους η πίεση, μην νομίζετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. Μόλις επιστρέψουμε θα τα διαβάσουμε.

σα κάνω για ένα ερωτηματάκι. Όσοι έχετε την καλοσύνη και τη διάθεση να το απαντήσετε. Εάν σα έταζε κάποιο 5.000 για να το ψηφίσετε, αλλά ωραία νόμιμα, να μπουν στο λογαριασμό, θα σα επηρέαζε ή όχι?

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποίηση για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου Φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO.
8: Το ραδιόφωνο σήμερα.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδου σε 102,4 και στα Χανιά σε 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας, φίλες και φίλοι, με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης οριστικά από σήμερα το πρωί αποτελεί ποδοσφαιριστή του Όφη, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο με την κριτική ομάδα. Θα δούμε λεπτομέρειες από αυτή τη νέα συνεργασία. Η 8η φετινή μεταγραφή του Όφη, συμπεριλαμβανομένου και του νεαρού Παπαδάκη. Θα δούμε τι έκανε η κριτική ομάδα προχθές στον αγώνα κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολη, δεύτερη αγωνιστική της Link Face του κυπέλου. Έχουμε το τρίτο ημίχρονο από την συνάντηση αυτή, αλλά και πώς προετοιμάζεται ενώ του αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένας Ολυμπιακός που θα έχει νέο προπονητή τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μπαίνει όμως στις ράγες, φίλες και φίλοι, και η επίσημη αγωνιστική για την τρίτη επίσημη αγωνιστική περίοδο για την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών με την συμμετοχή των κριτικών ομάδων. Στην Super League έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, ενώ έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και στο αντίστοιχο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων.

Να πούμε τέλος ότι πραγματοποιήθηκε χθες ξανά η κλήρωση της Water Polo League 2 των ανδρών, με συμμετοχή βεβαίως από την Κρήτη, του Όφη και του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τις συναντήσεις για τις κριτικές ομάδες Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και Όφη Ροή.

Πριν πάμε στα δικά μας φίλες και φίλοι, να μείνουμε λίγο στο Champions League που χθες έγινε η τρίτη και τελευταία αγωνιστική και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με κριτικό ηρακλειώτικο ενδιαφέρον στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με την Λανς. Τελικό αποτέλεσμα 2-3. Ένα παιχνίδι πραγματικά ροντέο, φίλες και φίλοι. Η Σλάβια Πράγας έπαιζε από το 49 με 10 παίκτες, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο 28 λεπτό, αλλά τελικά έχασε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια της, καθώς η Λανς της καθυστερήσης του παιχνιδιού πήρε τη νίκη με 3-2. Γιατί κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι? Διότι διαιτητής ήταν ο Έλληνας Φωτιάς, ο Βασίλης Φωτιάς, και ένας από τους δύο βοηθούς του ήταν ο διεθνής κριτικός ηρακλειώτης διαιτητής Μιχάλης Παπαδάκης. Παιχνίδι λοιπόν ροντέο, Σλάβια Πράγας Λανς, 2-3 με ανατροπή στις καθυστερήσεις. Η Λανς πήρε την πρώτη της νίκη στην πρώτη αγωνιστική της Link Face. Και μια και ξεκινήσαμε από εκεί, να πούμε ότι στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια του Champions League είχαμε Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, Κόμο Λειψία 4-1, Manchester United Σαμπά Μπακού 4-0 και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ 5-0. Στα μάτς της Τετάρτης του Champions League είχαμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίς Σεζερμέν Σλάβια Μπρατισλάβας 6-1, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 3-1 και την Τρίτη είχαμε ΑΕΚ Λανς ΛΑΣΚ Λίντς 1-0 με ένα τρομερό γκολ του Ρασβάν Μαρίν με φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Και μια και μιλάμε για το παιχνίδι της Μπόρσια Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, να πούμε ότι πήρε εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας, ο οποίος είχε καταρρεύσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ λόγω έντονης αδιαθεσίας. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Καρέτσας έδειξαν ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης. Πάντως παρακολουθείται στενά από το ιατρικό team της γερμανικής ομάδας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στα δικά μας. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και με τη Βούλα, λοιπόν, είναι ποδοσφαιριστής του Όφη. Έκανε την, θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Υπέγραψε συμβόλαιο μονοητούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Είναι η 8η μεταγραφή της κριτικής ομάδος μετά από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον Χρήστο Σχέλη, τον Δημήτρη Νικολάου, τον Αϊτόρ Κοντολαπιέδρα, τον Λορέτζο Ντίκμαν, τον Κενάν Κόντρο, ενώ πήρε Όφη και τον 17χρονο νεαρό Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι 29 ετών, γεννημένος 31/5/1997 στη Μυτιλίνη. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία στέφθηκε κυπελλούχος το 2022. Με τους πράσινους μέτρησε συνολικά 167 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 4 είναι στο UEFA Europa League και 17 γκολ. Μετά τη θητεία του στο Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στην Τουρκία, αρχικά στην Ankara Karagiorgi, 71 συμμετοχές. 7 γκολ είχε ο Χατζηγιοβάνης στην ομάδα αυτή. Στη συνέχεια πήγε στην Eyüpspor, άλλη τουρκική ομάδα που είχε μόλις 6 συμμετοχές, από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Αστέρα Άκτορ, 12 συμμετοχές, 2 γκολ. Μάλιστα το ένα γκολ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης το πέτυχε απέναντι στον Όφη σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είχε κερδίσει την κριτική ομάδα 2-1 τον Απρίλιο του 2025, ισοφαρίζοντας μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι το σκορ, και αμέσως έτρεξε στον Σάβα Παντελίδη, όπου του βγήκε όλη η ένταση κλαίγοντας και ξεσπώντας σε λιγμούς. Να πούμε ακόμα για τον Χατζηγιοβάνη, φίλες και φίλοι, ότι με την Ομόνια Λευκοσίας κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου την περσινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα της κυπριακής ομάδος πρόλαβε να αγωνιστεί σε 6 επίσημες αναμετρήσεις προκριματικών Champions League και Europa League, στο πρωτάθλημα και στο Super Cup. Να πούμε ότι έχει χρηστεί διεθνής με την Εθνική Ανδρών, έχει 15 συμμετοχές. Τελευταία φορά έπαιξε το 2024 σε μια νίκη της Εθνικής μας εκτός έδρας της Ιρλανδίας με 2-0, ενώ με την K21 της Εθνικής μας ομάδας έχει 12 συμμετοχές. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θα συνεργαστεί ξανά και με τον Αϊτόρ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στο Παναθηναϊκό τη διετία από το 2020 έως το 2022. Μαζί με τον Χρήστο Κόντι πανηγύρισαν μάλιστα και την κατάκτηση του κυπέλλου το 2022 στον τελικό του ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ, με τον γκολ πέναλτι του Ισπανού. Με τη διαφορά ότι τότε ο Αϊτόρ ήταν πρωταγωνιστής, ενώ ο Χατζηγιοβάνης δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, και μετά από το παιχνίδι αυτό έφυγε από τον Παναθηναϊκό.

Τον Τάσο Κατζηγιοβάνι, φίλες και φίλοι, αποχαιρέτησε και η Ομόνια, όπου του έδωσε την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του πέρυσι. Μάλιστα, η ανακοίνωση της Ομόνιας είναι ιδιαίτερα συγκινητική και αναφέρει: «Μετά από ένα χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας, αποχαιρετούμε τον Τάσο Κατζηγιοβάνι από την Ομόνια. Ο Τασάρας, όπως ο κόσμος μας τον αποκαλεί, αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Ομόνιας, έχοντας ως μεγαλύτερο το επίτευγμα την σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου. Φόρεσε 45 αγώνες στο τριφύλι, στο στήθος, πέτυχε 5 γκολ και μέρα σε 5 assist, ενώ πέρα από το πρωτάθλημα πανηγύρισε και 2 προκρίσεις σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μια στο UEFA Europa League και μια στο UEFA Conference League. Η ποιότητά του ως ποδοσφαιριστής», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ομόνια Λευκωσίας, «οι ενέργειες στο γήπεδο, το πάθος του σε κάθε αγώνα, η θέληση για να προσφέρει, η θετική ενέργεια που πάντοτε προκαλούσε και ο εξαίρετος χαρακτήρας του ήταν τα βασικά συστατικά που έδεσαν τον Τάσο Χατζηγιοβάνι με την οικογένεια της Ομόνιας και αυτό το δέσιμο θα κρατήσει για πάντα. Τασάρα, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ομόνια Λευκωσίας. Πάντως στα κυπριακά μέσα για την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι στον Όφη αναφέρονται πως ξεκάθαρα ο 29χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα έβρισκε το χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε στα πλάνα της Ομόνιας για τη φετινή σεζόν, και αυτό ήθελε να αποχωρήσει. Η μετακίνησή του στον Όφη θεωρήθηκε η καλύτερη λύση ώστε ο παίκτης να αγωνίζεται ενεργά. Τα κυπριακά ΜΜΕ πάντως τονίζουν ότι ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης γνώριζε πολύ καλά τον Χατζηγιοβάνι και τον ήθελε σαν βασικό κομμάτι στα πλάνα του, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πιστεί ο παίκτης να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μια άλλη αναφορά που κάνουν τα κυπριακά ΜΜΕ λένε χαρακτηριστικά ότι κύριος ήρθε και κύριος φεύγει. Στις τάξεις των οπαδών της Ομόνιας και στα αθλητικά πηγαδάκια, ο Χατζηγιοβάνης αφήνει θετικές εντυπώσεις για τον επαγγελματισμό του. Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η συμπεριφορά του ήταν άψογη και αποχωρεί με τις καλύτερες ευχές για να συνεχίσει την καριέρα του, όπως αναφέρουν οι οπαδοί της Ομόνιας αλλά και τα κυπριακά ΜΜΕ. Η Ομόνια, μετά την αποδέσμευση του συμβολίου του Χατζηγιοβάνι, ελευθέρωσαν χώρο και πόρους στο ρόστερ τους, κινούνται πλέον για τις δικές τους τελικές μεταγραφικές προσθήκες στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Η Ομόνια συνένεσε στην αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, καθώς ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα, επιτρέποντάς του έτσι να μετακινηθεί στο Όφη, και μάλιστα ή πήρε κάποιο μικρό χρηματικό αντάλλαγμα η Ομόνια ή τον άφησε ελεύθερο να υπογράψει στην κριτική ομάδα.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον Τάσο Χατζηγιοβάνιο, ο οποίος αποτελεί την 8η φετινή μεταγραφή του Όφη. Προηγήθηκαν οι μεταγραφές του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σχέλη, του Δημήτρη Νικολάου, του Αϊτόρ, του Λορέντζο Ντίγμαν, του Κενάν Κάντρα Κόντρο και του νεαρού του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, και ενδεχομένως μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου ίσως γίνει μια ακόμα προσθήκη, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και αν και εφόσον ο Χρήστος Κόντης δει ότι ίσως η ομάδα χρειαστεί κάποια επιπλέον λύση στο ρόστερ της. Πάντως με τη μεταγραφή του Χατζηγιοβάνι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά, παιδιά, φίλες και φίλοι, Όφη έχει τουλάχιστον 20-21 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, και ο Χρήστος Κόντης τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, καθώς θα έχει την ευκαιρία σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του Γενάρη, με τον Όφη να παίζει σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδος και στην link phase του Europa League. Θα έχει την ευκαιρία λοιπόν ο Χρήστος Κόντης να κάνει την απαραίτητη διαχείριση χωρίς να λιώνεται ο αγωνιστικός χαρακτήρας της ομάδας.

0: Κάνουμε όμως μια παρένθεση στα μεταγραφικά του Όφη, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τι έκανε Όφη την Τετάρτη στο κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης. Όφη μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα της Link Face του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-0. Την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο όπου η πολυπρόσωπη άμυνα του Έστω Χρυσούπολης δυσκόλεψε αρκετά τον Όφη. Στην επανάληψη μέσα σε 11 λεπτά η κριτική ομάδα καθάρισε την πουγάδα όπως λέμε με 3 πολύ ωραία γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Το πρώτο στο 51ο λεπτό ο Τιάγκο Νους με ένα πάρα πολύ ωραίο μετά από μια μαγική πάσα του Αποστολάκη θα κάνει το 1-0 και εδώ ο Τιάγκο Νους πρέπει να πούμε φίλες και φίλοι είναι πρώτος σκόρερ του Όφη με 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα είναι ο παίκτης ο οποίος έχει ο μοναδικός παίκτης του Όφη που έχει σκοράρει και στις 3 διοργανώσεις δηλαδή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο αλλά και, και στο Europa League. Στο 55 λοιπόν με το πολύ ωραίο γκολ σε εκτέλεση και δημιουργία του Τιάγκο Νους θα γίνει το 1-0 στο 61 θα έχουμε το 2-0 επίσης με ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Ο Κρις Μανιέτς οδήγησε την μπάλα από τα αριστερά περίπου 30-40 μέτρα, την έδωσε στον Νους, ο οποίος από σκόρερ έγινε τροφοδότης, δημιουργός, την έδωσε στον Μπόρχα Γκονζάλης, ο οποίος μπήκε από τη θέση του δεξιού εξτρέμ, έκανε το 2-0 με ένα πολύ όμορφο σουτ. Και στο 65 ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης επίσης με ένα εντυπωσιακό ψιλοκρεμαστό σουτ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Λευτέρη Αστράτο, τερματοφύλακα του Νέστο Χρυσούπολης και διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ο Νους επαναλαμβάνομαι σκόραρε και στα 3 παιχνίδια μάλλον και στις 3 διοργανώσεις περιμένετε ως Όφη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο Europa League στην Ευρώπη. Μένουμε στο παιχνίδι του Όφη με τον Έστωρα Χρυσούπολης πριν πιάσουμε το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη ο Χρήστος Κόντης.
1: Παίζει και πάντα και ο αντίπαλος. Παίζει καλά, νομίζω έκλεινε καλά τους χώρους. Παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό, άρα υπήρχε και ταύτιση στις θέσεις, δηλαδή υπήρχε ένα ματσάρισμα στις θέσεις. Ψάχνουμε να βρούμε χώρους. Έπρεπε να παίξουμε λίγο πιο πολύ στην πλάτη της άμυνας παρά στα πόδια στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να κυλοφορήσουμε λίγο πιο γρήγορα την μπάλα. Είπαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο. Νομίζω ότι και το γρήγορο γκολ βοήθησε του δεύτερου ημίχρονου, αλλά μπήκαν και 3 νομίζω πολύ ωραία γκολ, ποδοσφαιρικά γκολ, γκολ που τα θέλουμε και βγαίνουν και μέσα από τα δικά μας τα επιθετικά patterns και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι. Πάμε και στον Τίμο Καβακά, τον τεχνικό του Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος είναι στην ομάδα της Καβάλας από το Ιούλιο του 2026. Ο Τίμος Καβακάς που έχει γράψει και αυτό στην δική του ιστορία στο κριτικό ποδόσφαιρο, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν προπονητής του Πλατανιά Χανίων, τον οποίο οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Super League. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τίμος Καβακάς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
2: Για τη δική μας την ομάδα, το κύπελο θα έλεγα ότι είναι μια εμπειρία η οποία προσπαθούμε να αποκτήσουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Είχαμε την τύχη και την ατυχία μαζί να έχουμε κληρωθεί με 4 ομάδες Super League. Οι διαφορές ανάμεσα στις 2 κατηγορίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Ατρόμητο, την Καλαμάτα. Εμείς αυτό που κάνουμε στη διαδικασία αυτή του κυπέλου είναι να χρησιμοποιούμε και παιδιά, αρκετά παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό για να αποκτήσουν ρυθμό, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το βασικό σκοπό που έχουμε του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε τους χώρους, να μην υπάρχουν αποστάσεις για να δυσκολέψουμε τον ποιοτικό Όφη να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το καταφέραμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο και με την αναγκαστική αλλαγή του σχηματισμού μας, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και ήταν ένα 15 λεπτό το οποίο όταν αυτές τις ομάδες τις αφήνεις και δεν είσαι συγκεντρωμένος και την ποιότητα έχουν και την ικανότητα έχουν, βάλανε 3 πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεχτήκαμε πάρα πολύ εύκολα αυτά τα γκολ και δίκαια χάσαμε 3-0. Υπάρχουν και θετικά για εμάς μέσα από αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Όφη, καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στη δική μου την ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά ασφαλώς είναι το πρωτάθλημα και ο αγώνας της Κυριακής που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Τίμος Καβαλκάς. Μένουμε στον Χρήστο Κόντι και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη στην συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστο ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψανε αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση. Και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε. Και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
0: Έχει δίκιο ο Χρήστος Κόντης, διότι τα γκολ, φίλες και φίλοι, θα μετρήσουν στην τελική κατάταξη των ομάδων στην link phase του κυπέλου Ελλάδος. Η διαφορά τα γκολ, αλλά θα μετρήσει και η επίδεση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό που ο Φις σκόραρε. Είναι στο 3-0 μετά το 0-0 της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε για το παιχνίδι αυτό και ο νεαρός τερματοφύλακας του Όφη, ο Κλίν Μανλίλο, ο οποίος ξεκίνησε στην βασική ενδεκάδα στο μάτς με τον Νέστο Χρυσό.
3: Πολύ σημαντική νύχη. Κοιτάμε κάθε αγώνα σοβαρά. Θέλουμε να κερδίζουμε. Προσπαθούμε γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε τον καλύτερο μας αυτό. Οποιοδήποτε παίζουμε, είτε στην Ευρώπη, είτε στο κύπελλο, είτε στο πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Όταν κερδίζεις το κύπελλο, σαφώς και την επόμενη χρονιά, οι στόχοι είναι εξίσου οι ίδιοι. Οπότε θέλουμε να κάνουμε μια αντάξια πορεία.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον Κλίν Μανλίλο. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Όφη χρησιμοποίησε 8 νέα πρόσωπα. Είπαμε ότι το βάθος του ρόστερ επιτρέπει στον Χρήστο Κόντι να κάνει και το ανάλογο rotation. Δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποίησε 8 νέα πρόσωπα, αλλά χρησιμοποίησε και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως παραδείγματος χάρη ο Σιτμαλίδης. Σιγά σιγά και τα νέα παιδιά και αυτά που είναι ταλαντούχα αρχίζουν να παίρνουν το χρόνο συμμετοχής που τους αναλογεί τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ανάλογα βεβαίως με τις ανάγκες και τις συνθήκες ενός παιχνιδιού. Και ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για αυτό το θέμα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να δίνω χρόνο στα νέα παιδιά και στα παιδιά της Ακαδημίας, αλλά και στα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα και σε κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, όπως ο Τιάγκο Ρωμάνο που πήρε και αυτό το λίγο χρόνο σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την πολυτέλεια εμείς προπονητές να κάνουμε πολλές φορές και μεγαλύτερα rotation. Αλλά αυτοί οι παίκτες σιγά σιγά από αυτά τα παιχνίδια μαζεύουν εμπειρίες, γίνονται καλύτεροι. Μεγαλώνουν μέσα από την ομάδα και νομίζω ότι εγώ είμαι χαρούμενος από όλους, από την απόδοσή τους, από την διάθεσή τους και γενικά από όλη την παρουσία τους.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Χρήστο Κόντι για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Σε ένα παιχνίδι που Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, του 34χρονου φόρου στο 60 λεπτό, αλλά στο 68 ο Λορέν Μωρόν θα κάνει το 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο Φεντερίκο Μακέντα είχε και δοκάρι στο 25ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης λοιπόν Άρης 1-1. Να υπενθυμίσουμε ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός κέρδισε το Βόλο με 3-2. Αρμάντο Γκονζάλες 2 τέρματα. Ο Μεξικάνος Φορ, νέος παίκτης για τον Ολυμπιακό στο 42 και στο 50, και ο Γκουστάβο Πουέρτα στο 68, το άλλο γκολ για τον Ολυμπιακό. Για τον Βόλο μείωσαν ο Μίκαελ Γκονζάλες, ένας πάρα πολύ καλός Αργεντινός μέσος, και στο 89 ο Χαραλαμπόγλου. Και όπως ξέρετε, ο Φινέστος Χρυσούπολης 3-0. Αυτά τα τρία μάτς ήταν για την δεύτερη αγωνιστική του Sling Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην βαθμολογία τώρα, ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και ένα παιχνίδι παραπάνω. Ακολουθεί ο Όφη με 4 και ένα παιχνίδι παραπάνω. ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός έχουν από 3 βαθμούς. Καλαμάτα και Βισκιά, Μαρκό, Άρης, Αστέρας, ΠΑΟΚ και Βόλος από 1 βαθμό. Και στις 4 τελευταίες θέσεις βαθμολογίας είναι Πανσεραϊκός, Νίκη, Βόλου, ΑΕΛ και Νέστος Χρυσούπολης. Να πούμε ότι οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας περνούν άμεσα στα προημιτελικά. Ενώ για τις ομάδες από το 5 έως το 12 υπάρχουν αγώνες play-off. Η επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, περιλαμβάνει συναντήσεις Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ και Βισκιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας.

0: Αφήνουμε τώρα το κύπελλο Ελλάδας, πάμε στο πρωτάθλημα. Αύριο λοιπόν στις 7 στο Γιώργος Καρασκάκης όφιλα να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την κριτική ομάδα. Όφι, ο οποίος εκτός έδρας έχει κερδίσει μια φορά μόνο τον Ολυμπιακό, ενώ από το 2018 έχει ανεξαρτήτου έδρας μία νίκη. Αυτή που πέτυχε το 2018 με ένα γκολ του Βουό με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη του Όφη ανεξαρτήτου έδρας από το 2018 απέναντι στους Ερυθρολεύκους με τον γκολ του Βουό.
1: Είναι κάποια κομπίνα που κάνουν οι παίκτες του Όφη αριστερά στον Κοροβέση με τη μία η σέντρα. Βουό γκολ! 1-0 Όφη με σκόρερ τον Βουό, καταπληκτικό γκολ. 35ο λεπτό της συνάντησης. Σέντρα του Κοροβέση από τα αριστερά. Ο Βουό στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού με κεφαλιά κανονιά ανοίγει το σκορ.
0: Αυτό το γκολ, φίλες και φίλοι, είναι το γκολ που χάρισε τη μοναδική νίκη του Όφη ανεξαρτήτου έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή εδώ και 8 χρόνια έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό Όφη, και μάλιστα εκτός έδρας ο Όφη έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό από το 1990, από 27 Μαΐου του 1990, δηλαδή 36 περίπου χρόνια. Τότε Όφη έκανε μια επική ανατροπή κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 5-4. Σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 4-0 στο 51ο λεπτό με τα γκολ του Ντέταρη, του Μητρόπουλου, του Κοφίδη και του Τσαντάκη, αλλά από το 51 και μετά με γκολ του Μαρινάκη, του Βέρα στο 60, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 64, του Μπατσινίλα με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι στο 85, του Βέρα στο 87 και στο 90 με μια κανονιά φάουλ του Στέφανου Βάβουλα, έκανε το 4-5, μια επική ανατροπή, μια από τη ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από τις κορυφές παγκοσμίως. Πάντως εκτός έδρας ο Όφη έχει πολλά προβλήματα με τον Ολυμπιακό, καθώς στις 49 αγώνες μετράει μόλις μία νίκη, αυτή που αναφέραμε προηγούμενα στο 1990, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 45 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πέρυσι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Όφη 3-0 με γκολ του Ταρέμι, του Καλογερόπουλου και του Γιαζίτζη, ενώ η τελευταία ισοπαλία για τον Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πριν από 15 χρόνια, όταν ήταν προπονητής στον Όφη ο Νίκος Αναστόπουλος. Στις 19 Δεκάτου του 2011 ο Ολυμπιακός και Όφη αναντέχθηκαν ισόπαλοι 2-2, και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0 με γκολ του Ιμπαγάσα και του Μυραλάς, αλλά ο Μάντζιος και ο Γεωργίου στο τέλος έφεραν το 2-2 Ολυμπιακός Όφη. Το παιχνίδι βέβαια για τον Όφη γίνεται ακόμα δυσκολότερο, διότι μόλις χθες ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Έφυγε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη θέση του ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ασφαλώς και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα θέλουν να ξεκινήσουν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι που είναι δύσκολη αποστολή του Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει χάσει έδαφος με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και υπάρχει και σχετική γκρίνια. Άλλαξε και ο προπονητής, άλλος παπάς, άλλα Ευαγγέλια. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύει και τον Χρήστο Κόντι και τους συνεργάτες του, γιατί δεν ξέρουν τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, για το αυριανό παιχνίδι. Όσον αφορά πάντως τον Όφη, αγωνιστικά να πούμε ότι ενδεχομένως στη διάθεση του Χρήστου Κόντι να είναι ο Χρήστος Σχέλης, ο οποίος έχει ξεκινήσει και έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει μπει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Εξαρτάται από τον Χρήστο Κόντι να δει ποια θα είναι η κατάστασή του, η ετοιμότητά του και αν θα τον έχει στα πλάνα του. Αντίθετα, νοκάουτ παραμένει η ΣΕΚΑ. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι λέει για την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη ο Χρήστος Κόντις, τόσο για το παιχνίδι της Κυριακής, του Σαββάτου, συγγνώμη, αύριο με τον Ολυμπιακό, όσο για τις ερχόμενες Πέμπτης με την Hoffenheim.
2: Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Παίζουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο που Σίγουρα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό έχει τις δυσκολίες του, αλλά εμείς όπως πάντα θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό. Εμείς έχουμε δείξει ότι πλέον σε όλα τα παιχνίδια είμαστε ανταγωνιστικοί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Χόφενχάιμ, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας. Πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ωραία παιχνίδια. Γενικά μας αρέσει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αρέσει στους παίκτες να παίζουν τέτοια παιχνίδια και όπως είπα και πριν, τα καλύτερα έρχονται.
0: Λοιπόν, για την Hoffenheim, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι ήδη έχουν πουληθεί 2.000 απλά εισιτήρια και έχει δημιουργηθεί sold out για 5 θύρες, στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Υπάρχει sold out στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με την Hoffenheim. Η Hoffenheim, φίλες και φίλοι, δεν ξεκίνησε καλά το γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει εισάρθει με σύνδεση και μάλιστα με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο. Την πρώτη αγωνιστική έχασε εκτός έδρας από την Κολονία με 3-2 και τη δεύτερη αγωνιστική έχασε στην έδρα της από την Dortmund επίσης με το ίδιο σκορ 3-2 και με τον ίδιο τρόπο έκατσε και τα δύο μάτς όπως είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή με ανατροπή. Τώρα αντιμετωπίζει την Στουτγκάρδη που είναι μια δύσκολη αντίπαλος, την υποδέχεται, είναι γηπεδούχος η Hoffenheim στο μάτς με την Στουτγκάρδη, ένα μάτς βεβαίως που θα καταγραφεί τουλάχιστον τηλεοπτικά από τους ανθρώπους του Όφη για να έχουν μια νέα γεύση για την γερμανική ομάδα, την προσεχή αντίπαλο του Όφη στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε και ο Λίλο, ενώ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση συζήτηση στο εισιτηρίο για τον αγώνα με την Hoffenheim. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Κλίντμαν Λίλο για το μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά για τη συνέχεια των δύσκολων και απαιτητικών αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη.
3: Σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο, αλλά για τα δύσκολα είμαστε. Η ομάδα μεγαλώνει και μέσα από αυτές τις νίκες μεγαλώνει περισσότερο.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο Κλήτων Μανγέλου για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς που θα διαιτεύσει ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα, ο οποίος όπως είπαμε και χθες ήταν διαιτητής στον αγώνα Σλάβια Πράγας Λάντς, αίμα και άμμος ροντέο χθες για το Champions League. Σε ένα παιχνίδι που η Σλάβια έπαιζε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-1 στο 21ο λεπτό και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της με 2 γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από τους Γάλλους. Ο Βασίλης Φωτιάς θα έχει διαιτεί τον Μεϊντάν από την Αχαΐα για τον Πετρόπουλο από την Αρκαδία, τέταρτος είναι ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, VIR ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική και βοηθός VIR ο Ματσούκας από το σύνδεσμο Εύβοιας. 7 η ώρα το παιχνίδι αύριο αυτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ ακόμα στις 9 θα παίξουν η Ηρακλής Ατρόμητος αύριο, την Κυριακή στις 6 Καλαμάτα Βόλος, με Διδί τον Φίτσα και έναν από τους δύο βοηθούς να είναι ο Φραγκιαδάης από το Λασίθι. Την Κυριακή στις 7 θα γίνει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ με διαιτή τον Πάπα Πέτρου και βοηθούς τον Παπαδάκη από το Ηράκλειο και τέταρτο διαιτητή τον, και μάλλον αβάρ τον, και βάρ τον Μόσκο από το Λασίδη, τον Δημήτρη Μόσκο από τον Άγιο Νικόλαο. Την Κυριακή στις 9 θα παίξουν και Βισκιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα πάω Κάρι στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, το ντέρμπι των πρωτοπόρων, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά με 3-1 στο ΆΚΑ με τα γκολ που σημείωσαν ο Kings Kangua στο 53, στο 63 είχαμε αποβολή του Κλεμάν Ζολιμποά της Κηφισιάς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο 71 είχε διπλό δοκάρι ο Βιθέντε Νταμπόρδα, στο 73 από λάθος του Βαν Μπρόγκε ο Δημήτρης Θεοδωρής θα ισοφαρίσει απρόσμενα για την Κηφισιά σε 1-1, αλλά στο 81 με πέναλι του Βιθέντε Νταμπόρδα και στο 91 με γκολ του Έλμιν Ράστοντερ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη απέναντι στην σκληροτράκηδη ομάδα της Κηφισιάς με 3-1 και έπιασε στην πρώτη θέση τον Πανετολικό, τον οποίο αντιμετωπίζει όπως είπαμε την Κυριακή στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Στην βαθμολογία τώρα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε τριπλή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και στα τμήματα υποδομής της Super League. Για το πρωτάθλημα K19 είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 12 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Όφη. Όφη είναι στην ένατη θέση βαθμολογίας έχοντας 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Προηγούνται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος με 6. Για το πρωτάθλημα K17 επίσης έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Την Κυριακή το πρωί στις 10.30 στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο Όφη θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Κυριακή 10.30 στο ΒΑΚ. Παναθηναϊκός, Πανετολικός και Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι Όφη με 3 βαθμούς, αλλά σε ένα παιχνίδι. Ενώ για το πρωτάθλημα K15, αύριο στις 10.30 στο Βαρδινογένειο Θετικό Κέντρο, Όφη θα παίξει με την αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα K15.

Λοιπόν, πάμε στην Super League 2 που δυστυχώς δεν έχουμε εκπροσώπηση κριτικής ομάδος φέτος. Να πούμε ότι την Τετάρτη ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Super League 2 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός Β με γκολ του Ζουγλί στο 73, αλλά με buzzer beater penalty του Συφνέου στο 95, ο ΠΑΟΚ Β πήρε την ισοπαλία 1-1 από τους Ερυθρόλευκους. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2 περιλαμβάνει συναντήσεις. Αύριο στις 4 θα παίξουν Μαρκό Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ 2 Sport. Την Κυριακή στις 4 Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β. Επίσης τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ στις 5 την Κυριακή θα παίξουν Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β και Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος. Και την Κυριακή στις 7.30 θα γίνει η συνάντηση Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίζας. Ενώ τη Δευτέρα στις 4 θα παίξουν Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανό από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 5 την Κυριακή. Την Δευτέρα, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Βεβαίως, όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την Ελλάδα Sport.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπήκαμε πλέον, μπαίνουμε μάλλον από το Σαββατοκύριακο σε πλήρη δράση και για την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών με παιχνίδια στα οποία μετέχουν οι κυπελούχοι Κρήτης και οι ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αύριο στις 4.30 θα γίνουν 3 μάτς και την Κυριακή την ίδια ώρα άλλα 3. Αύριο στις 4.30 θα παίξουν Εργοτέλης Χανιά, μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο του Αλμυρού το παιχνίδι αύριο. Την ίδια ώρα Πλατανιάς Χερσόνησο στο γήπεδο των Περιβολίων και Επισκοπή Πανακροτηριακός στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στην Επισκοπή. Αυτά τα τρία παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 4.30, ενώ την Κυριακή θα παίξουν στο 4.30 στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Πόα, την ίδια ώρα στο γήπεδο της Σοχώρας Ρεθυμνιακός Γιούχτας και ΑΟΝ Τυμπακίου Βραχάσης στο γήπεδο του Τυμπακίου. Όλα τα παιχνίδια είναι μονά με γηπεδούχο την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοπαλίας. Από την πρώτη έως και την έκτη φάση δεν υπάρχει παράταση. Άρα λοιπόν, αν το μάτς λήξει ισόπαλο στην κανονική διάρκεια του, πάμε κατευθείαν στην παράταση. Εάν το παιχνίδι ολοκληρωθεί λοιπόν ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά, οι δύο ομάδες οδηγούνται απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Παράταση μισής ώρας προβλέπεται μόνο στους ημιτελικούς και στον τελικό και εφόσον χρειαστεί ακολουθούν και πέναλτι. Σημαντικός είναι και ο κανονισμός για τους μικρούς.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στην ενδεκάδα δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον ένα γεννημένο από 1/1/2008 και μετά και ένα γεννημένο από 1/1/2007 και μετά. Επιτρέπεται φυσικά και η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση δύο παικτών γεννημένων από το 2008 και μετά, όπως ακριβώς και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Προσοχή λοιπόν στις ομάδες σε αυτά τα σημαντικά κομμάτια όσον αφορά την χρησιμοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παραλαμβάνουμε, τα μάτς είναι 90 λεπτά, δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, παρά μόνο η διαδικασία των πέναλτι.

Παράλληλα με την πρώτη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών στο ποδόσφαιρο, ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Στο Ηράκλειο, στην πρώτη κατηγορία, αύριο στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια ΠΟΑ Β' Τίλιστος και ΠΑΟ Κρουσόνα Αετός Ανογίων. Στις 4.30 αύριο παίζουν ΟΦΑΡ Καλοχωρίου Ρωμανός. Την Κυριακή στις 4.30 θα γίνει το παιχνίδι ΑΕΚ Τσαμπά Πανόμ και στις 5 θα γίνουν τα υπόλοιπα μάτς: Ανθεστίων Αλμυρός, Μοχός Μινοϊκή, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος και Ζαρός Δαμάστα. Στην

Πάμε και στην πρώτη κατηγορία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Αύριο στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια Άρης Βουκολιών Νέος και Σαμικός, Ηρακλής Νεροκούρου Γρανίτης, Ιδωμενέας Πάθα, Θύελλα Καλαθενών Μινόταυρος, Πανχανιακός Αοδά Ιωνία 2000 και την Κυριακή στις 5 οι συναντήσεις Παλαιόχωρα Κρητικός Αστέρας, Ποσειδών Τσικαλαριών Άμυλα και ΑΕΚ Ιδονίας Αρισούδας.

Για το Polo και την Water Polo League 2, την Α2 δηλαδή του Polo, να πούμε ότι ξανά γίνε χθες η κλήρωση με την Κρήτη να εκπροσωπείται από τον όφη και τον ναυτικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει συναντήσεις ναυτικός όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και όφη με την ροή, με το σύλλογο κολύμβησης ροή. Αυτά τα είναι η πρεμιέρα για τις δύο κριτικές ομάδες. Επαναλαμβάνουμε, ναυτικός όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και όφη σύλλογος κολύμβησης ροή είναι τα δύο παιχνίδια της πρεμιέρας των κριτικών ομάδων που μας εκπροσωπούν στην Water Polo League 2, στην δεύτερη τη τάξη εθνική κατηγορία του Polo. If you

Στο μπάσκετ να πούμε ότι συνεχίζει την προετοιμασία της η ομάδα της Αναγέννησης Αρακαλοχωρίου, η οποία θα μετάσχει στην Elite League, στην δεύτερη δηλαδή τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Τη Δετάρτη κέρδισε τον Ηρόδοτο 84-58 σε ένα μάτς που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, που έπαιξε χωρίς Κουρέπη, Ματσάγκου, Αλεξιάδη και Στεφανάκη. Να πούμε ακόμα ότι, όπως έχει γίνει γνωστό, πρώτο πυλόν είναι και το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης, που θα λάβουν μέρος οι ομάδες Όφη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Εργοτέλης. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου Όφη βρίσκεται ήδη στο Αίγιο και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Η κριτική ομάδα στο διάστημα αυτό θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια σε Αίγιο, Αθήνα και Κρήτη με ομάδες της Volley League. Ήδη έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα που θα παίξει Όφη. Θα παίξει με την Κηφισιά στις 25 του μήνα, με τον Φλίσβο στις 26, στις 30 του μήνα θα παίξει με την Καλαμάτα στο Αίγιο, στις 3 του Οκτώβρη θα πάρει μέρος του τουρνουά της Καλαμάτας με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό, τον Φλίσβο και την Καλαμάτα, στις 7 του μήνα θα παίξει με τον Πάμβο Χαϊκό στο Αίγιο, ενώ στις 10 του μήνα θα πάρει μέρος στο τουρνουά του Πανιωνίου με αντιπάλους τον Μίλωνα, τον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Τα παιχνίδια του Όφη θα τα ολοκληρώσει στις 17 του Οκτώβρη με ένα μάτς που θα γίνει στο κλειστό του ΒΑΚ, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό ντέρμπι την άλλη ομάδα μας εκπροσωπεί στην Volley League, τον νέο Όπερτ. Το μάτς αυτό θα γίνει λοιπόν στις 17 του Οκτώβρη. Όφη νέο Όπερ είναι το τελευταίο μάτς προετοιμασίας των δύο ομάδων εν ώψη της διαδικασίας έναρξης του νέου πρωταθλήματος της Volley League, όπου επαναλαμβάνουμε η Κρήτη θα έχει δύο εκπροσώπους, τον Όφη και τον Νεόπερ.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε φίλες και φίλοι, επειδή βλέπω και έρχονται μηνύματα, ότι ο Όφη συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την Hoffenheim. Εισιτήρια που ξεκινούν από τα 15 ευρώ και ολοκληρώνονται και φτάνουν στα 100 ευρώ. Ήδη υπάρχει sold out στις θέσεις 10, στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Όσοι λοιπόν σπεύσουν θα προλάβουν. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής Ώρα για Σπορ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με το τρίτο ημίχρονο της πλούσιας δράσης του Σαββατοκύριακου, με τον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ωραίας Τεχνών και με την πρεμιέρα στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στην πρώτη κατηγορία και στην αντίστοιχη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανιών, βεβαίως και όλη την υπόλοιπη αθλητική δράση. Από τον Γιώργο Γιαλιντάκη πάνω στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατήγη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και έφτασε αυτή η εποχή του χρόνου που εγώ τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο παίζω αυτό εδώ το κομμάτι, το περίφημο School από τους Supertramps δεκαετίας του 70 και το περίφημο άλμπουμ του στο Crime of the Century. Είμαστε εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Να ευχηθώ λοιπόν καλή σχολική χρονιά πρώτα και κύρια στους δασκάλους και στους καθηγητές. Αυτοί είναι που έχουν να ανέβουν ένα Γολγοθά για άλλη μια χρονιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ήταν ποτέ εύκολα φυσικά για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνονται πολύ πιο δύσκολα, και όχι μόνο στο ελληνικό κομμάτι, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, στην παγκόσμια δυτική κοινωνία όλα αυτά γίνονται πιο δύσκολα, λιγότερο διαχειρίσιμα και με πολύ μα πολύ κόπο και πόνο. Σκεφτόμουν ερχόμενος τώρα με τη μηχανή από το σπίτι, διανύοντας ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής, πέρασα από δρόμους που σχολάγαν ή φεύγανε τέλος πάντων αρκετά σχολεία. Κοιτάγα τα παιδιά, ιδιαίτερα τα αγόρια. Θυμάμαι ότι παλιότερα λέγαμε ότι αυτό το conformity, δηλαδή η ομοιομορφία που έδινε η στολή, αλλά η ποδιά, η σχολική ποδιά, αλλά και το κούρεμα, ήταν που ήταν καταπιεστικά πάρα πολύ και δεν αφήναν την προσωπικότητα του καθενός από εμάς να λάμψει και να ξεχωρίσει. Και κοίταγα τώρα, ειδικά τα αγόρια, το λέω αυτό, είναι όλα ντυμένα με μαύρο. Μαύρο σορτσάκι, μαύρο παντελόνι, κυρίως σορτσάκι όμως, από αυτά τα χαλαρά που φοράνε στα γυμναστήρια. Επίσης, μαύρο μπλουζάκι επάνω, ολόμαυρο, άντε με καμιά άσπρη ρίγα κάποια από αυτά. Κουρεματάκι ομοιόμορφο, αυτό το γνωστό, το γύρω γύρω γύρω με την ψηλή και μια φουντίτσα πάνω στο κεφάλι, να προεξέχει, που μου θύμισε ένα κούρεμα που έβλεπα παλιότερα στο δημοτικό. Και κυρίως μια αίσθηση περισσότερο στρατού παρά σχολείου. Και θυμάμαι γέλαγα, λέω πόσο αγωνίστηκαν κάποιες γενιές πριν για την κατάρριξη της ποδιάς και για την μη ομοιομορφία, και πόσο τελικά πήγε στο αντίθετο πράγμα ακριβώς η ίδια η κοινωνία. Όπως λέγεται το τραγούδι, μην κοιτάς πιο πέρα, μην κοιτάς μακρύτερα. Όταν οι άνθρωποι κάνουμε πλάνα, έρχεται η ζωή και μας τρολάρει.

look any further. Michelle and DJ Ocello εδώ στον κόσμο και του 93,6. Ουσιαστικά αυτό που είπαμε, αυτό το σχόλιο, δεν πρόκειται τα κορίτσια, αλλά φαντάζομαι τα κορίτσια είναι αυτό που κάνουν με τα χείλη, λίγο το Kardashian look, και ενισχύουν το πρόσωπό του σε κάποια σημεία. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που μια και δύο και τρεις γενιές πίσω αντιταχθήκανε τόσο έντονα, δηλαδή στην ομοιομορφία, έρχεται μια καινούρια γενιά και την απαιτεί την ομοιομορφία. Μπορεί να έχει δίκιο αυτή η γενιά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το σωστό. Μπορεί και η ομοιομορφία, ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους, να είναι θετική. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. www.cosmosradio.gr. Καλή αρχή και στα παιδιά που ξεκινούν φέτος τη νέα σχολική χρονιά. Καλή αρχή και στα πρωτάκια. Εκεί πάντα πέφτει το βάρος σε όλους, είτε είναι στην πρώτη δημοτικού είτε είναι στην πρώτη γυμνασίου. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, το Ερτέκο αν το έχετε κατεβασμένο, και τσατάρουμε φυσικά με σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτιμήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Έχουμε πολλά και σήμερα. Καταρχάς έχουμε τα γενέθλια του Μόμπι, κλείνει τα 61. Ο Μόμπι, θα ακούσουμε τραγούδια του, θα ακούσουμε μερικές ιστορίες που συνοδεύουν τα τραγούδια, και θα σας διαβάσω αποσπάσματα από μια συνέντευξη και μοναδική που έδωσε στην Ελλάδα όταν βρέθηκε εδώ. Την έδωσε στο Wired Greece. Το περιοδικό Wired κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα, και στο δεύτερο τεύχος του έχει όχι μόνο συνέντευξη αλλά και εξώφυλλο με τον Μόμπι.

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του Μόμπι που θα ακούσουμε. Γράφτηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Το είχε γράψει ο ίδιος τότε, θέλοντας να αντλήσει αλλά και να εκφράσει μια αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας. Μάλιστα παντρεύει και πολλά άλλα πράγματα αυτή την αίσθηση που πάντα αποπνέουν τα έργα, αλλά και οι συζητήσεις που κάνει ο Μόμπι και τα διαβάσματά του και το newsletter και όλα, ότι είμαστε μέρος ενός μεγάλου αστρικού σύμπαντος και είμαστε φτιαγμένοι από αστρόσκονη. Αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι, We're all made of stars. Αυτό που υποστηρίζει δηλαδή και η κβαντική φυσική. Ο λόγος, λέει, που διάλεξε αυτό το τραγούδι για πρώτο single στο άλμπουμ 18 που ακολουθούσε το Play είναι πολύ απλός, λέει. Εγώ έχω τον έλεγχο του ρεπερτορίου μου και το πώς θα κυκλοφορώ τα single. Ούτε οι δισκογραφικές εταιρείες, ούτε οι οικονομικοί διευθυντές, ούτε κανένας. Και επειδή ακριβώς αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω με κάνει να χαμογελάω και το έχω ακούσει τόσες μα τόσες φορές, αλλά κάθε φορά όταν έρχεται η ώρα να ακούσω το ρεφρέν χαμογελάω και βλέπω ότι γεμίζω αισιοδοξία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, καμιά σκέψη μαρκετίστικη πίσω από αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο η αίσθηση που μεταδίδει αυτό το τραγούδι, και γι' αυτό το κυκλοφόρησα σαν πρώτο σίγγλ στο 18, δηλαδή, που ακολούθησε το Play το 2002.

Το Wire που σας είπα πριν, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, λέγεται Wired Greece, Wired ζητώ συγγνώμη και όχι Wired, Wired, κυκλοφορεί στο δεύτερο του τεύχος. Δεν θα το βρείτε στα περίπτερα, θα το βρείτε μόνο σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία που μπορείτε να το αγοράσετε, ή μπορείτε να μπείτε και πολύ απλά στο wiredgreece.gr και εκεί να βρείτε διάφορα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Ο Μόμπι στη νέα εποχή της μακροζωίας δεν θέλει να ζήσει για πάντα, όπως λέει και το εξώφυλλο. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα με τον Νίκο Ευσταθίου μέσα. Συνειδητοποίησα, λέει, μιλάει για τη μουσική, ότι με έναν κυριολεκτικό τεχνικό τρόπο η μουσική δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να δείξεις τη μουσική, γιατί απλώστατα είναι αέρας που κινείται λίγο διαφορετικά. Για μένα λοιπόν, λέει μέσα σε αυτή τη συνέντευξη που την έδωσε την ημέρα που έπαιξε φέτος το release, έχοντας μόλις φτάσει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, η μουσική είναι εγγενώς πνευματική, επειδή απλά κινεί τον αέρα. Δεν είναι σαν ένα γλυπτό που μπορείς να αγγίξεις, δεν έχει κάτι απτό. Και αυτό είναι που την κάνει συναρπαστική. Αυτό στο Μόμπι. Θα πούμε και άλλα πράγματα για το Μόμπι σήμερα, και για τα τραγούδια του και για τη συνέντευξη στο Wired Greece. Μείνετε εδώ. Γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 61.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Κόσμος 93,6.

Grand Brothers έρχονται από την Γερμανία. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Moby και το Play αλλά και το 18, αυτοί πιθανόν να μην κάνανε αυτούς τους δίσκους που ηχογραφούνε. Και αυτό γιατί αυτοί οι δύο εξαιρετικοί μουσικοί αλλά και τεχνίτες, ο ένας είναι της τεχνολογίας και ο άλλος είναι πιανίστας, έκαναν αυτή την ηλεκτρονική μουσική που πατάει πάρα μα πάρα πολύ στα άλμπουμ εκείνα τα σπουδαία του Moby. Έρχονται στην Αθήνα. Και εγώ σας προτείνω να μην τους χάσετε. Το ταξίδι τους είναι μοναδικό.

Αυτή εδώ είναι το We Collide, είναι το κομμάτι αυτό από το τελευταίο τους άλμπουμ των Grand Brothers, ένα ντουέτο από την Γερμανία, το ντουέτο των Errol Sharp και Lucas Vogel, που τα τελευταία χρόνια καταφέρνει και προσδιορίζει τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική αλλά και την ηλεκτρονική δημιουργία, με έναν ήχο πολύ διαφορετικό, πολύ ασυνήθιστο, οργανικό, κινηματογραφικό και ιδιαίτερα ταξιδιάρικο και καθηλατικό. Να σας πω ότι θα βρίσκονται στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου, στις 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο πάντα των Fee Hill Sessions, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, ένα από τα πιο συναρπαστικά projects της ηλεκτρονικής αλλά και της νεοκλασικής ή DIY μουσικής του σήμερα. Ένα live που είναι σπάνιο, γιατί παντρεύει την ηχητική εμπειρία με το πιάνο, την τεχνολογία και ταυτόχρονα με το φω.

τραγούδι αυτό ανήκει χρονολογικά φυσικά στο Play του 1999. Η ιστορία του όμως έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 1992. Ο ίδιος ο Μόμπι το είχε χαρακτηρίσει ένα πολύ κακό τέκνο τραγούδι, κοινότοπο μέτριο. Μάλιστα, αυτή ήταν η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει. Αργότερα το ξανασυνάντησε. Είναι από αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι αν μια ιδέα δεν μπορεί ιδέα να είναι καλή, αλλά να μην έχει ολοκληρωθεί σωστά. Πολλές φορές το κάνουν πάρα πολλοί δημιουργοί αυτό. Αυτές τις μέρες που συζητάμε εκεί για τον Λέοναρντ Κόεν, και γι' αυτόν το λέμε πολλές φορές, ότι χτυπιόταν στα πατώματα με τα εσώρουχα για να τελειώσει τα στιχάκια ενός τραγουδιού για πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια λοιπόν μετά το ξανασυνάντησε αυτή την ιδέα που είχε με το Why Does My Heart Feel So Bad, και το επιβράδυνε, το έκανε πιο μελαγχολικό, περισσότερο ρομαντικό, το έφερε πιο κοντά στα gospel. Άλλωστε χρησιμοποίησε και ένα υλικό από ένα gospel τραγούδι, το He'll Roll Your Burdens Away του 1960, και ακολούθησε μια λογική η οποία ήταν διαισθητική και περισσότερο συναισθηματική παρά αναλυτική και εγκεφαλική. Δηλαδή, ακούγοντας την κλίμακα στην οποία τραγούδαγε η φωνή, έπαιζε από πάνω άλλες κλίμακες και προσπαθούσε να δει με ποιο τρόπο αλλάζει συναισθηματικά η ένταση του τραγουδιού. Αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία, νομίζω, τότε, εκείνη την εποχή του Play. Το γεγονός δηλαδή ότι πήρε αυτές τα παλιά samples από τα gospels και τα blues και τα μετέτρεψε σε κάτι σύγχρονο καινούριο, βάζοντας τους beats, βάζοντας τους synthesizer και κυρίως αναδεικνύοντας τη συναισθηματική πλευρά των πραγμάτων και τη συναισθηματική κατάσταση του τραγουδιού. Γιατί αν κάτι ενδιαφέρει τον Μόμπι στην κυριολεξία όταν γράφει τραγούδι, δεν είναι άλλο από αυτό το συναίσθημα που βιώνει ο τραγουδιστής και ο πρωταγωνιστής.

Είμαστε λίγο πριν από τη μία εδώ στον κόσμο και του 93,6. Κλείνουμε με έναν ύμνο προς την Παρασκευή, όπως λέγεται, με τη φωνή του Oscar Brown Jr. Ένα κομμάτι που ζητήσετε να ακούσετε και το ακούτε, και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
4: Από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτος σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκη, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγγενιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν, δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν, δηλαδή, κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε, δηλαδή, θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό. Καταλαβαίνετε, οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι? Γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρα του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιο στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, όταν πολύ καλά
3: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζω και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
0: Παρόλο βέβαια
3: που είναι νέα παιδιά που είναι.
0: Είναι ζητήματα. Ή καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
3: Έτσι, να, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
0: Έτσι,
3: μεγαλώνουν,
0: έτσι, όχι μεγαλώνουν μέσα στα σπίτια.
3: Σαν παιδιά. Όντως είναι η αγωγή. Και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή, εγώ, ο αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρυυση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα. Δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Ναι. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
0: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες.
3: Αυτό ακριβώς. Που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα, πράγματα. Ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της πρώτης και της τρίτης δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγκαίνια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου. Για την υπόθεση έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 41χρονου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας ακούς.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λικούργια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού σημείωσε απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές τα άφρη στα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αυξίδα στον Κατσικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομοκό, στη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα, τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυρνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν, γιατί καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, όσο μπορούσαν να το φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ το έκαναν αυτό, η αλήθεια είναι αυτή, πράγματι. Τους έγινε και γνώριμος, αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τολεμαΐδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το WWF Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα, απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα φτάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυζητήσονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισητισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό του σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικά και ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

0: τη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η ΕΦΤΗ υγειονομική περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για την δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρία, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκυ, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εστερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και προσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω το ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους

0: υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερωτήθηκε σχετικά. Εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπεία του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικητικό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
3: Βίκυ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Δίκη, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τις σκητάλη παίρνουν το κουίντετο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι. Καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανατορμούσα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσει και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε να κοπεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της δικαστικής υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο του σχετικού τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι. Δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ο ΕΛΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σου πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του, ήταν και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
3: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τώρα. Ακριβώς. Σωστά. Νίκο Καπόγλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις διοικητικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή δύο κατηγορούν. Οι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία έξω από το γραφείο του ανακριτή και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
3: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
6: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα, καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των τριών ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
3: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιορίστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας, με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
7: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
3: Άρα.
7: Πέραμα γενικά στο όλο σπάνι.
3: Άρα με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών ιατρών.
7: Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
3: ναι,
7: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν κρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
3: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦΟΣ Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
8: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
9: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
8: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Αυτό είναι. Αδειοδοτείται ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
3: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων, έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
3: Τώρα ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.
11: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ
3: να κάνουν
11: να
3: κάρπα.
11: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική του ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του Λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω, ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
3: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοκουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Εγκύμη Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
14: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
3: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή
16: Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
3: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
17: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
3: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
18: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
3: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
19: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Στιτά, είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά, οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά, οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
3: Πάλι καλά.
20: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με χτες που είχε κλείσει έτσι, σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχωρία αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορφάνιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
3: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
3: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
21: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές. Και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά, για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής. Να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου να αυξάνονται.
3: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
22: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο Επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε το ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
3: έχουμε μια μικρή μπράβο. Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο
22: διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
3: Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει εδώ και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Σε έναν τόπο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη ΔΟ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφτεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΙΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε, απλά να σημειώσουμε, ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώσει εξωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα δεχτεί στην ΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Mm-hmm. Να δούμε αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ, Γρηγόρη. Mm-hmm. Συγγνώμη, αυτό και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12 και 1, 12 και 2, 3 πρώτα λεπτά. Mm-hmm. Θα το δούμε, και αυτό θα έχει και τη σημασία του.
3: Mm-hmm.
6: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράτηση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό τη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέδευσης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει
7: την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στι δημοσκοπήσει τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις. Να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
3: Και θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές τις οποίες αναφέρεις.
7: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ ήμασταν, τα ξαναλέμε.
3: Βεβαίως, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Καρυλαοτρικούπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα στην εργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
8: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και δρεώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου-Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου-Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
3: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
9: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
23: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα, από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η Σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο.

0: μας εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη την
3: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 40. Τι ακριβώς συνέβη?
3: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν

0: ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα όπου δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
0: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και σε πολύ ψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
0: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε εκατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
3: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο γιοταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του γιοταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα γιοταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε, 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ οι έτες στην ευθεία από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε την Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουέλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε,
5: ακριβώς,
1: Δημήτρη.
5: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών που συνελήφθησαν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16 και 25, ενώ ο διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 46 συνεχόμενα λεπτά. Το λογισμικό του θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε επέμβαση στα δεδομένα. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ελβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου και των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 14 έως τις 24 Ιουνίου, ενώ οι δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 25 Ιουνίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός είναι ότι η πολιτεία από την οποία κατάγεται τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με πρώην προέδρους.
4: Ο καιρός.
7: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19.

Doctrine of Love ήταν ο Τζαλίν Γκόντα, ένα εξαιρετικό ρετρό soul album, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εμείς ακούσαμε το ομώνυμο. Και έρχεται ο Μπόμπι Χέμπ από το 1966 με ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια, το οποίο εμπνεύστηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι αλλά και τη δολοφονία του αδερφού του, του Χάρολντ Χέμπ, έξω από ένα κλαμπ στο Νάσβιλ. Sunny Bobby Hebb.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Look at that.

εδώ η επιτομή του Latin Soul ήχου, ο θρυλικός Latin Jazz κρουστός, ο Willy Bobo, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 69, εδώ φρεσκαρισμένο στο remix του Dan the Automator, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Να το στείλω στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με πολύ αγάπη που την ακούτε τα βράδια.

Να κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό και για τη συνέχεια. Ο Adrian Quesada όμως έρχεται στον αέρα μας. Πήρε ένα σπάνιο κομμάτι της Chicano Soul σκηνής του Freddy Fender από το 1968 και το διασκεύασε μαζί με τον Ruben Ramos στα φωνητικά και τον Charlie Sexton, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Bob Dylan στην κιθάρα, Boogaloo in Monterey.

παίζει με τα παλιά μπολερό, ο Γάλλος beatmaker, παραγωγός και DJ, ο Proletter, εδώ με το Quattro Letras. Και με τον Αφροκουβάνο μπασίστα, τον Ορλάντο Κατσαΐτο Λόπες, πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο, Mis Dos Pequeñas, σε ένα έτσι ζωντανό κομμάτι από το άλμπουμ Κατσαΐτο του 2001, είναι αυτό. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Bab el Mandeb στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθοι μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη κηρύζει στην Δομινικανή Δημοκρατία ένα κοκτέιλ hip-hop και reggae, Pacha Massive. Το group Take It Easy, ο τίτλος του κομματιού, 35 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς και για την εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Πάμε στο Παρίσι τώρα με τους Java.

0: Κάσπαρα.
1: Μέχρι τη Βραζιλία πεταχτήκαμε και ακούσαμε τον Ζωάο Σέλβα από το άλμπουμ του Όντα. Ήταν το Μπάνιο Ντεμάρ. Πάμε τώρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Ένα καθαρό εμοφάνκ κομμάτι που αναβιώνει τον ήχο της δεκαετίας του 70 και κυκλοφόρησε το 1993. Poets of Rhythm.

Ζωηρό, σύγχρονος καλύψο ρυθμός, ένα είδος που γεννήθηκε στο Τρινιδάδ και στο Τομπάγκο, εδώ σε συνδυασμό με σύγχρονη hip-hop ενέργεια, ήταν ο Αιτινός μουσικός Vox Ambu με το κομμάτι Voyage. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Σας θυμίζω όμως πρώτα ότι αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη 1:30 η Βασιλίνα είναι καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Θα μιλήσει στο Μιχάλη Καμάκα και στην εκπομπή Urban Sounds για το φεστιβάλ του Πλήφα, το αγοραφοβικό, τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουν για τις επιλογές πίσω από το φετινό πρόγραμμα. Θα ακουστούν τραγούδια από το φετινό line-up. Ενώ την Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 10 Στάθης Δρογώσης καλεσμένος του Μανώλη Φάμελου. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο από τους παραγωγούς του Κόσμος. Και εδώ το αγαπημένο Chocolate Distance, είναι ο Caruana.

Orient Express, ο τίτλος του τραγουδιού από την Γαλλίδα Κορίν μαζί της ο Χαμπίμπι Σλάι, και μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον ψυχεδελικό ήχο των Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που εδώ εμπνέονται από την Ινδική μουσική παράδοση. Μάχαλ, και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Από το Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Rack Timers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gamma's UR για την απόγευμα Παρασκευής, και είναι 10 Σεπτεμβρίου και είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Χτύπησε και το πρώτο κουδούνι σήμερα και όλα καλά το λες. Λοιπόν, κάθε κατεργάρης, έτσι δεν λένε, τέτοια μέρα. Κλασικά λοιπόν, ήρθαμε και εμείς μέχρι τις 6 να κάνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν να έχουμε. Πάμε μέχρι τις 6. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Κομμωτή και το Flowers. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα νωρίς το πρωί ένα άρθρο που έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, γιατί μιλάει για τις γειτονιές, λέει, που γίνονται place to be και πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια τέτοια γειτονιά. Και το σκεφτόμουν αρκετή ώρα μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας και πόσο έχουν μπει στην καθημερινότητά μας αυτοί οι όροι, οι όροι place to be. Και μετά μου ήρθαν στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες από τις πιο παλιές εποχές και συνειδητοποίησα ότι τελικά τις γειτονιές που αλλάζουν ή δεν αλλάζουν, τις κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο σε μια γειτονιά, είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις που αναπτύσσονται και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, όλη αυτή η νοσταλγία μερικές φορές που μας πιάνει σχετικά με τις βόλτες που μπορεί να κάνει κανείς με τα πόδια και να τρέξει σε μνήμες από παλιές μονοκατοικίες, από τα σπίτια που ήταν ανοιχτά, που υπήρχαν αυτές όλες οι μυρωδιές στα μεσημέρια και οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει περισσότερο σήμερα που έχουμε αποξενωθεί και είμαστε περισσότερο μπροστά στην οθόνη και λιγότερο στο να κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που κάνει μια γειτονιά place to be και όχι το πόσα μαγαζιά έχει, το πόσες επιλογές έχει κτλ. Γιατί ξέρετε πώς πάει αυτό.

Joe Jackson από τα 80's. Ευτυχώς τελείωσε αυτό το αυτή η τάση που υπήρχε αυτές τις ημέρες. Με το πώς θα μπορούσαμε να ήμασταν στα 80's, σε απόδοση από το AI φυσικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social, αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Κόσμος Radio στο Viber, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, εκεί δίνετε στίγμα στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα ξανά.

λίγο lightly, Seven Wonders. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε και δύο φεστιβάλ που τραβούν την προσοχή μας στην πόλη. Το ένα, για το ένα σας έχουμε μιλήσει, για το 54ο φεστιβάλ βιβλίου που πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως. Εκεί συναντάει κανείς 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα. Το φετινό φεστιβάλ μάλιστα είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα και εργαστήρια. Και το δεύτερο φεστιβάλ που έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς και αφορά τους σινεφίλ και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο είναι το φεστιβάλ του Πειραιά, το Piraeus Port Film Festival, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο και περιλαμβάνει προβολές σύγχρονων ταινιών, διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, πολωνικές ταινίες μικρού μήκους σε συνεργασία με το φεστιβάλ Euro Shorts, καθώς και πάνελ συζητήσεων. Απόψε λοιπόν στις 7 και μέχρι τις 9 θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους από την Πολωνία σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Euro Shorts. Και στις 9 θα είναι προγραμματισμένη η προβολή του Corpus Christi. Αύριο έχει ενδιαφέρον ότι στις 7 ξεκινάει το διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ενώ πιο πριν θα προβληθούν δύο ελληνικές, η Φόνησα της Εύας Νάθαινα και το Άνιμαλ της Σοφίας Εξάρχου. Και την Κυριακή θα δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την ταινία Πίσω από τις Θυμονιές της Ασημίνας Προέδρου και τα τρία χρώματα, την μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά για Σαββατοκυριακό.

Teddy Swims και έχει αυτό το δικό του τρόπο να μιλάει για την αγάπη πάντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Μικρή διακοπή και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, από το πρωί βλέπω αυτά τα newsletter που έρχονται και λένε ότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και θυμάμαι αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, αυτό κρατάω από αυτή την ημέρα, σαν ανάμνηση.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αμέρι Μάκα λοιπόν και Thiever Corporation. Και επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. 8 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και πάμε μαζί μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και στα λάθη ενίοτε. Και εδώ μένουμε. Καλησπέρα σας.

Σεζάρια Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε, ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα, η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Νίνα Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017, από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Φίχιλ Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

Cut Flow λοιπόν από Grand Brothers. Κλείνεις τα μάτια, το ακούς και ονειρεύεσαι. Και εμείς πάμε τώρα όμως στις 5:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Just Stone και τέταρτο τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Susan O'Neill, Valerie June. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασσάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, το και το Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ, ένα κισλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Γεών γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε,

0: εξουσία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου.
1: Νομίζω το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία.
0: Αν έχει ψυχραιμία.
1: Το όνομά της είναι Κασάνδρα Κουρεμένου, είναι 33 ετών και είναι από το Μόντρεαλ του Καναδά και τη γνωρίζουμε με το καλλιτεχνικό όνομα Καλλιτέχνης, έτσι την λένε. Και αυτή είναι μια προσπάθεια της να τραγουδήσει στα ελληνικά από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και έχει τίτλο «Κόσμος», φυσικά. Φτάσαμε στο τέλος.
2: I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's
1: heaven. Δευτέρα στις 4 πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Φεύγουμε με αυτό εδώ που μοιάζει με ευχή για το Σαββατοκύριακο. So easy to fall in love, Olivia Dean. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Βίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μένα Don't Look Any Further, ανανεωμένο δροσερό καλοκαιρινό με Λιάν Χάβας. Έτσι ξεκινάμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και η Δώρα Ιωακιμίδου βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν, κόσμος και airdeco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν ο E.J. Jones και μια πολύ καλή στιγμή της χρονιάς, ένα single που μόλις κυκλοφόρησε και μια φωνή που ίσως να ακούσουμε αρκετά. Μια παλιά ψυχή, όπως τον φωνάζουν στη μουσική βιομηχανία. E.J. Jones και Need It Bad. Erteco.gr, Viber. Στέλνετε τα μήνυματά σας στο Viber, τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι και με ένα like στα social media παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και κινηματογράφο.

Ντελερέι, απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον κόσμο στους 93,6. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι μπροστά μας και από Δευτέρα και πτώση θερμοκρασίας και ίσως να δούμε και λίγες βροχές. Κάπως θα μπούμε λίγο στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Light My Fire, αυτή η εκτέλεση απολαυστική από

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

got to travel alone, τη Wayo από τη Γαλλία. Και εκεί που περίμενε κανείς ότι δύσκολα κανείς θα ταξιδεύει μόνος του, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό, να ταξιδεύουν μόνοι τους και να ανακαλύπτουν διάφορα μέρη, εικόνες και εμπειρίες με τον εαυτό τους, όπως ο Τιουάιο στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι παρέα μέχρι τις 8. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και σε ένα application, απλά με ένα κλικ στο κινητό σου. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο και social media φυσικά όλα. Instagram, Facebook. Με ένα κλικ, ένα like, κάνεις follow και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και παίρνεις και μέσα στους διαγωνισμούς.

Jack Johnson ακούσαμε και Ερμάνος Γκουτιέρες. Στο 2026 με το Drink the Water και το Deeper Well ακολουθεί και η Casey Musgraves, που τα είχε πάει πάρα πολύ καλά με αυτό το άλμπουμ και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Grammy πριν από μερικά χρόνια.

Κόσμος 93,6. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Social media, τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες τις εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απόγευμα εδώ στον κόσμο στους 93,6 απόγευμα Παρασκευής. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ένα road trip απογευματινό, μουσικό, με τον Παναγιώτη Στουπή να φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 παρέα εδώ στον κόσμο.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: was death, and hell followed with him.
1: Ακούσαμε Johnny Cash από Pulp για soundtrack, μέσα από το soundtrack του Hack, The Man Comes Around. Pulp στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Loser, ακολουθούν τα Μεμπάλα. Kevin Parker, δηλαδή.

Κόσμος 93,6. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Social media, τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Και όλες οι εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

Πάπα ούτε ακούσαμε Mikey's Mind. Η φωνή που ακολουθεί, η υπέροχη φωνή που ακολουθεί από την Κωνσταντινούπολη, που αποφύτησε από το Berklee College και μάλιστα έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία, full scholarship, κάτι που αποτελεί τεράστια διάκριση για διεθνείς φοιτητές, και έλαβε και το βραβείο Mediterranean Music Institute Award από τον ίδιο τον Javier Lemon. Είναι η Elif Sanchez, είναι ένα υπέροχο κορίτσι με φοβερό ταλέντο και ερμηνεύει Στράτο Διονυσίου με «Σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Elif

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Πάρα Φορκούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Πάρα Φορκούβα live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Κόσμος 93,6.

Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Gnars Barkley, το θρελικό δίδυμο των Silo Green και Danger Mouse επιστρέφουν στο 2026 και το άλμπουμ τους κυκλοφορεί το Μάρτιο και είναι το τέλος μιας τριλογίας. Το Atlanta λοιπόν είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του group, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το απίστευτο Saint Elsewhere που είχε το Crazy μέσα, αν θυμάστε, το 2006, και ήταν και από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαμε στη δεκαετία, από τα τραγούδια που δύσκολα τα τρώει ο χρόνος. Gnars Barkley λοιπόν, Pictures, το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 26 και περιγράφει τις αναμνήσεις του Silo Green από τη διαδρομή με το τρένο προς το σχολείο. Παραγωγή φυσικά Danger Mouse, που παραμένει πιστός στον ήχο του παρέα με το χαμογελαστό Silo Green. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπής, στη φροντίδα του ήχου. 2-10-60-64-21, το τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν η Lila Downs με νέο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Απολαύσαμε λοιπόν Lila Downs. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι και ένας ύμνος της επιβίωσης. Από το μηδέν στην κορυφή. Οι άνθρωποι που με μια βαλίτσα

απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Παναγιώτης Τουπή στη ρύθμιση του ήχου. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το ραντεβού μας εδώ στον κόσμο. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολιοργανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που κάνει η Λόλα Γιάνγκ και η Μπρουκόμπι, ακριβώς το ίδιο είναι και ο Πρωτοζέ. Πρωτοζέ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε, από το Port Elizabeth, από την Τζαμάικα, στη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο, και είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από 2 χρόνια και στη χώρα μας για πρώτη φορά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόρο Τεγκαλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τεγκαλαμπά, αλλιώς Ντον Μαλόν Ντον Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τεγκαλαμπά.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 3η 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020 ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγγε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγγε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλ του 1968 «Do the Reggae».

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibbert, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια ταραχώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Peter Tosh. Ο Peter Tosh που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στην Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Tosh ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandy Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin, δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokelt Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokelt Sound System.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε εισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση, τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους δίδυμους πύργους, λέω, δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δίδυμοι πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν άλλαξε ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Natural Blues. Μόμπι που τον είδαμε φέτος στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκολα Κόντε, τον DJ και παραγωγό από το μπάρι Love and Revolution.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας Ερτέκο, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι η Τζέμπα Γκρούβ. Τζέμπα Γκρούβ, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής, από την Αφρική, από την ροκ, από την ηλέκτρο, από το άφρο και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Τζέμπα Γκρούβ στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε με νέο σίγγλ. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Ροζάν Κας.

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σιμάντες. Σιμάντες εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκατο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC. Αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart. Δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το album του 1976 και φυσικά το single με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

Was it ever settled? Was it ever over? And is it still raining?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
6: It's Mochiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son. Et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, ένα το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Oliver Knight αφιερώνει σε αυτό τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Το Run Like the River είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, μαζί με τη Μάρτα Ζλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter. I

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί

0: τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σικλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλώς από το Κυριακό να έχουμε. Καλή ξεκούραση, ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.